0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 3:30. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

δεν με γνώρισες και αρχίσανε οι ζήλιες. Σε απειλές προχώρησες και απαιτήσεις χίλιες.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 4.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
3: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

Μισές γυναίκες καημούς με κεράσαν κι ονειρεμένες βραδικές. Δόσες γυναίκες καημούς με κεράσαν

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 4:30. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 5.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
3: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 5:30. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: πίστε!
1: Σίγουρα άρεσε ο θαϊκτή το γάλα, ρε πω.
2: Η ώρα στο ράδιο ανάμνηση είναι 6.
3: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
4: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
3: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
4: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
3: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
4: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
5: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Καλώ στην καινούργια πελατεία μα. Εγώ δεν είμαι πελατεία, είμαι ο Λούλη.
1: Σε γνωρίσατε, σε γνωρίσατε.
0: Μπράβο, και τι θέλετε, κύριε Λούλη? Τη φανίτσα.
2: Να,
0: όπα, όπα. Καλώ το Λούλη, το Λουλάκι μα. Εγώ εδώ είμαι.
2: Ναι.
3: Δεν λες και τι θέλει τη φανίτσα.
0: Τι ωραίος που είσαι, τι θέλει τη φανίτσα, δεν καταλαβαίνεις. Θα θέλει να τη σηκώσει και την αριστερά, έτσι Λούλη.
3: Ναι, λοιπόν, πάρ' την αριστερά, πάρε και τη δεξιά.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: sido Saicito Gala, le puedo.
1: Η ώρα στο ράδιο ανάμιση είναι 6:30. Ράδιο ανάμιση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: το απόψινό μας οικογενειακό συμβούλιο γίνεται με σκοπό να ξεκαθαρίσουμε ορισμένες σοβαρές καταστάσεις, γι' αυτό και ανέλαβα την Προεδρία. Φυσικά θα επικρατήσει πνεύμα δημοκρατικών. Ο καθένας μπορεί ελεύθερα να πει την γνώμη του. Είχαμε σκοπό να παντρέψουμε τον λαμπρόν αυτόν, τον λαμπρόν λέγω αυτόν νέον με τη τζούλα μας.
1: Εγώ τη τζούλα δεν την παίρνω.
0: Σου απαγορεύω.
1: Τι απαγορεύεις, δεν είπες ότι εδώ μέσα έχουμε δημοκρατία και όποιος θέλει λέει ό,τι θέλει.
0: Βεβαίως, έχουμε δημοκρατία, αλλά απαγορεύεται να λέμε τη γνώμη μας.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Pista!
1: Sige ara si o thaj këti të nga alare, po?
2: Η ώρα στο ράδιο ανάμνηση είναι 7.
3: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
4: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
3: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
4: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
3: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
4: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
5: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
6: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978 με συνέπεια στην ποιότητα κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 251 652.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Πρωινό ξύπνημα και το πρώτο πράγμα που θες είναι έναν καλό καφέ. Γιατί? Γιατί ένας ποιοτικός καφές
9: είναι μεγάλη απόλαυση. Μειώνει το άγχος, δυναμώνει τον εγκέφαλο και βέβαια τη μνήμη, για να μην τον ξεχνάς ποτέ.
8: Με λίγα λόγια, καφές από το Nama Daily Café. Α, πα, αρέ, τι, τος. Απαραίτητος.
9: Μοναδικές καθημερινές επιλογές για ανεπανάληπτες γευστικές εμπειρίες. Ποικιλίες καφέ, ροφήματα, δροσιστικά αναψυκτικά, χυμή, εξαιρετικά αλμυρά και γλυκά προϊόντα και τόσα άλλα.
8: Nama Daily Café. Μηνέως 36 και Γορτίνης. Ο καφές όπως τον θέλετε.
10: Μουρτζάκης Γιάννης. Εφαρμογές ξηράς δόμησης, ελαιοχρωματισμοί. Με κατάρτιση και κορυφαίες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανανέωσης κάθε χώρου. Βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο και καινούριο χώρο με καινούριες ιδέες. Στην Θερίσου 71 και στο imurtzakis.gr. Τηλέφωνα 28 11 11 6492 και 69 32 35 9045. Ανακαινήσεις Μουρτζάκης Γιάννης. Ανανέωσου. Είναι ο χώρος σου. Είναι εσύ.
11: www.venetsanakis.pavlaservice.gr. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα, βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι. Service Venetsanakis. Τώρα η εξυπηρέτησή σας γίνεται ακόμα πιο εύκολη και ακόμα πιο προσιτή με τρία απλά βήματα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας. www.venetsanakis.pavlaservice.gr. Καταχωρήστε τη βλάβη οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής στην ιστοσελίδα μας. Κερδίστε εγγύηση ενός έτους και 10% επιπλέον έκπτωση εκπλήστωση στις ήδη προσιτές τιμές μας. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Βενετσανάκης. Επισκευές σε κάθε είδους ηλεκτρική συσκευή μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Άμεσα και γρήγορα, υπεύθυνα και αξιόπιστα. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis-service.gr. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι.
0: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.

0: παιδί σαν να λέμε 50 τάλαρα.
1: Εντάξει,
0: γέννηκε.
1: Τι γέννηκε?
0: Τι σπήρα.
1: Τσάκου.
0: 10, 20, 30, 40, 50.
1: 250.
0: Ναι, για.
1: Τι μία θα πάρεις?
0: Μπαρδόν.
1: Λέω, τη μία θα πάρεις μονάχα.
0: Πού στη μία, αφού σου δίνω 50 τάλαρα. Σωστά δεν είναι?
1: Μόνο τα τάλαρα σωστά είναι. Οι πολυθρόνες δεν βγαίνουν σωστές.
0: Μπαρδόν.
1: Λέω, 50 τάλαρα η μία. Δηλαδή οι τέσσερις, 200 τάλαρα οι τέσσερις.
0: Πολλά είναι.
1: Δεν είναι πολλά, κύριε Γιουσουρούμ. Κύριε Παλιατζή μου, αυτά είναι αντίκες, είναι από την εποχή της προγιαγιάς μου, να σκεφτείς. Βέβαια. Και αυτές πόσο κάνουν? 2000 η μία. Βέβαια, δηλαδή 400 τάλαρα.
0: Η μία.
1: Ναι, για.

0: είμαι εγώ για εσάς και τι θες για μένα.
1: Είμαστε φίλοι.
0: Φίλοι?
1: Μα βέβαια.
0: Μόνο φίλοι. Τίποτα άλλο.
1: Τι άλλο.
0: Ξέρω εγώ, βάλτε κάτι παραπάνω.
1: Τι παραπάνω, δεν σας καταλαβαίνω.
0: Όταν είστε κοντά μου, νιώθω πολύ παράξενα πράγματα.
1: Τι πράγματα?
0: Πολλά και διάφορα. Βουίζουν τα αυτιά μου, χτυπάει η καρδιά μου, μου βιάζουν τα πόδια μου, πονάει η μέση μου και πολλά άλλα. Γιατί τα παθαίνω όλα αυτά? Μπορείτε να μου πείτε, σας παρακαλώ? Μήπως σήμερα το ερωτευμένος μαζί σας?

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.

0: εσύ ο θα έχεις το γάλα ρε πω.
1: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Η ώρα στο ράδιο Ανάμνηση είναι 7:30.
3: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
5: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
6: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Βρες το εύκολα και γρήγορα στο Auto Fidrilis. Η μεγαλύτερη γκάμα επιλογών από μικρά compact αυτοκίνητα μέχρι επαγγελματικά και SUV. Εμπορία, ανταλλαγές, ενοικιάσεις, Auto Fidrilis. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας τη μεγάλη μας έκθεση στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 190 απέναντι από τα Τζάμπο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-314-886. Μας βρίσκεται και στο Facebook Auto Pavla Fidrilis. Auto Fidrilis. Το μελλοντικό σου αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή της αγοράς είναι εδώ και σε περιμένει.
7: Η επιλογή του σωστού συνεργάτη στην κατασκευή του σπιτιού σας είναι κρίσιμη.
8: Η Κρέτα Προκάτ Περάκης Δημήτρης συνδυάζει πολυετή εμπειρία με τεχνογνωσία αιχμής, προσφέροντας λύσεις υψηλής ποιότητας σε προκατασκευασμένα σπίτια, πέργολες και κεραμοσκεπές.
7: Με συνέπεια και σεβασμό στις ανάγκες σας, εγγυόμαστε αξιοπιστία και άριστο αποτέλεσμα κάθε φορά.
8: Βρείτε μας στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών ή επικοινωνήστε στο 2810 26 28 63 και στο 6945-657-723 για περισσότερες πληροφορίες. Κρέτα Προκάτ. Περάκης Δημήτρης. Το όνομα που εμπιστεύεστε για το σπίτι του αύριο.
9: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 2810-322-866. Πανταλός. Σημαίνει φως.

0: Απόλυτη υπεροχή. Αυτό αναζητάτε, αυτό σας προσφέρουμε. ΑΤΕΜ. Αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον.
1: Ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου. Μοναδικό design και άριστη κατασκευή σε πόρτες και παράθυρα.
0: ΑΤΕΜ. Ίσον εγγύηση. Αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον. Ίσον ασυναγώνιστη τιμή. Ανακαλύψτε και τα δύο στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-370-480 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.atempavlaomicronepsilon.gr.
1: ΑΤΕΜ Αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον. Ζήτημα υπεροχής.
2: Ακούτε Ράδιο Ανάμιση, ο πρώτος λαϊκός σταθμός.

0: Σκάσε!
1: Γιατί να σκάσω, ε!
0: Για να σταματήσω το αγγούδι, μωρή!
1: Πριτς, που θα το σταματήσω! Δεν ξέραμε ότι απογορεύονται εδώ μέσα και τα άσματα. Τι αξία έχει ο γάμος στην αγάπη μας μπροστά. Είναι κι άλλοι παντρεμένοι κι όμως ζουνε χωριστά. Είναι κι άλλοι παντρεμένοι. Αχ, τι βαράς, καλή κύριε.
0: Δεν σου είπα μόνο να σκάσεις, ε.
1: Γιατί να σκάσω, καλή κύριε, μπαλόνι είμαι.
0: Σου είπα εδώ μέσα δεν θέλω τραγούδια που μιλάνε για γάμο.
1: Τότε να πιάσω ένα μικηδία. Κλαίει η μάνα μου στο μικρό.
0: Δέσποινα, σταμάτα γιατί θα κλάψει σίγουρα η μάνα σου. Εδώ μέσα είναι σπίτι μπορεί. Δεν είναι κουτούκι.
1: Καλέ κύριε, σήμερα είμαι ευχαριστημένη και θέλω να τραγουδάω.
0: Γιατί, αυγά σου καθαρίσανε.
1: Όχι καλέ, αλλά είπε ο Σταύρος το ναι.
0: Τέτοιο κορόιδο είναι.
1: Ο Σταύρος είναι πολυγαμικό ζώο. Δεν είναι μαγκούφι σαν και σένα.
0: Τι είπες μόλι.
1: Αυτό που είπα, γεροντοκόρε.
0: Αχιστό διάλογο από εδώ μέσα, παλαβή.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.

0: ξυπνήστε!
1: Σιγά ρε Σίγο, θα έχει το γάλα ρε πω.
2: Η ώρα στο ράδιο ανάμνηση είναι 8.
3: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
4: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
3: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
4: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
3: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
4: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
5: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
6: Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού συναντά τη γλυκιά αίσθηση των λαχταριστών γλυκών και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που σας ταξιδεύει σε γεύσεις και αρώματα μοναδικά.
7: Αρτοποιία ζαχαροπλαστικής οπασής. Ανακαλύψτε την πλούσια ποικιλία των προϊόντων μας.
6: Παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, όλο άρωμα και γεύση.
7: Χειροποίητα snacks σε μεγάλη ποικιλία που ικανοποιούν όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις.
6: Χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια σε μεγάλη ποικιλία και λαχταριστές γεύσεις για δροσερή.
7: Υπέροχες τούρτες γενεθλίων για να έχουν γλυκά γενέθλια όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά.
6: Διάφοροι γλυκοί πειρασμοί που ξετρελαίνουν τον ουρανίσκο.
8: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση. Δεύτερο χιλόμετρο Ηρακλείου Παγνή.
7: Τηλέφωνο 2810-823-447.
6: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Σοπασής. Γεύσεις που μιλάνε στην καρδιά σας.
9: Ποιότητα, κορυφαία. Ασφάλεια, δεδομένη. Εξυπηρέτηση, άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμίν αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές, ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. Εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία. Ποιότητα. Αντοχή.
11: Auto Quick Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφορμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Auto Quick Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνά περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Ο το Quick Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810 74 39 71.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 8:30.
2: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Φαντάζεσαι τον κόσμο σου βυθισμένο στο σκοτάδι? Όχι, γιατί το φως είναι μαγεία στο φόντο των στιγμών σου. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε τιμές ασυναγώνιστες καθορίζουν το σκηνικό της καθημερινότητάς σου. Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού με δυνατότητα χονδρικής λιανικής πώλησης. Χαλαμπαλάκης. Θα μας βρείτε Λεωφόρος Κνωσού και Παρασκευοπούλου, Ηράκλειο. Ελευθερίου Βενιζέλου 253 Γάζη. Τηλέφωνο 2810-234098. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Όλα στο φως, γιατί τίποτα δεν έχει νόημα στο σκοτάδι.
4: Μουρτζάκης Γιάννης. Εφαρμογές ξηράς δόμησης, ελαιοχρωματισμοί.
5: Με κατάρτιση και κορυφαίες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανανέωσης κάθε χώρου.
4: Βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο και καινούριο χώρο με καινούριες ιδέες.
5: Στην Θερίσου 71 και στο imurtzakis.gr.
4: Τηλέφωνα 28 11 11 64 92 και 69 32 35 90 45.
5: Ανακαινήσεις Μουρτζάκης Γιάννης.
4: Ανανέωσου.
5: Είναι ο χώρος σου. Είναι εσύ.
6: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα.
7: This sound is processed by Stereotool.
6: Σέρβις Βενετσανάκης.
7: Go to stereotool.com.
6: 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 9.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
3: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Γούβες.
4: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 2897041325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.
5: Auto Service Findrilis. Η τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, φροντίζουμε κάθε όχημα με υπευθυνότητα και ακρίβεια. Auto Service Findrilis. Προσφέρουμε ολοκληρωμένο διαγνωστικό έλεγχο, σέρβις, επισκευές και προετοιμασία για κταίο για επιβατικά και αγροτικά αυτοκίνητα. Επενδύνουμε στη σωστή διάγνωση, στη διαφάνεια και στην άμεση εξυπηρέτηση, ώστε να οδηγείτε με ασφάλεια και σιγουριά. Θα μας βρείτε στη συμβολή Βαλαωρίτη 20 και Καβάφη, στο Γιώφυρο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 82 23 28. Κινητό 6936 95 15 17. Auto Service Findrilis. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
6: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978, με συνέπεια στην ποιότητα, κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 251 652.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Η επιλογή του σωστού συνεργάτη στην κατασκευή του σπιτιού σας είναι κρίσιμη.
9: Η Κρέτα Προκάτ Περάκης Δημήτρης συνδυάζει πολυετή εμπειρία με τεχνογνωσία αιχμής, προσφέροντας λύσεις υψηλής ποιότητας σε προκατασκευασμένα σπίτια, πέργολες και κεραμοσκεπές.
8: Με συνέπεια και σεβασμό στις ανάγκες σας, εγγυόμαστε αξιοπιστία και άριστο αποτέλεσμα κάθε φορά.
9: Βρείτε μας στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών ή επικοινωνήστε στο 2810 26 28 63 και στο 6945 657 723 για περισσότερες πληροφορίες. Κρέτα Προκάτ. Περάκης Δημήτρης. Το όνομα που εμπιστεύεστε για το σπίτι του αύριο.
10: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
11: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
10: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τη λιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
11: Μπαίνουμε λοιπόν.
10: Μπήκαμε.
12: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
10: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.
13: Για χώρους με άποψη και στυλ, EcoStyle. Μία στάση, όλες οι λύσεις για την κατασκευή και ανακαίνιση κάθε σπιτιού ή επιχείρησης. Εδώ θα βρείτε τα πάντα από εργαλεία, μηχανήματα, χρώματα, σιδηρικά, είδη μόνωσης και είδη κήπου. Επίσης, αμέτρητες προτάσεις σε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνες, λευκά είδη, είδη υγιεινής και μπάνιου. Επισκεφτείτε την EcoStyle και βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ανταγωνιστικές τιμές. EcoStyle, Ειρήνης και Φιλίας 28, Άγιος Ιωάννης Χωστός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-319-600. Στο ίντερνετ www.ecostyle.gr. EcoStyle. Ποιότητα και ποικιλία για κάθε κατασκευή ή ανακαίνιση.

0: Καλημέρα, παιδάκια.
1: Καλημέρα.
2: Πώς είναι, πατέρα, που χτες σε περιμέναμε.
0: Τι να κάνω, ρε παιδάκι μου, πώς να έρχομαι αν έτσι στεγνός. Είπα να τσακώσω απόψε το παραδάκι και το πρωί να πω στα παιδιά.
1: Και το τσάκωσες.
0: Αν τι το έκανα. 5.000 μπροστά τζαπήρα.
1: Πέντε, δεν μου πάτε.
0: Πέντε. Πρέπει πάει και θέλατε περισσότερο και τραπήκατε.
1: Όχι, βολευόμαστε με αυτά. Κάτσε, κάτσε, πατέρα. Κάτσε. Κάτσε, να το καπελάκι σου.
0: Γλυκάκια είναι αυτά.
2: Ναι, ναι, θέλεις.
0: Θα πάρω ένα. Τα λεφτάκια για το σπίτι τα θέλετε, έτσι.
2: Ναι, δεν τα πάμε.
0: Εάντε με το καλό να το φτιάξετε, να μπορώ να έρχομαι κι εγώ με πιο πολύ θάρρο. Δεν μπορώ να τη βλέπω να τραβολογείται με αυτό το γέρο λελέ.
1: Είσαι ένα τι σε νοιάζει, δεν πήρες διαζύγιο.
0: Αναγκατεύομαι. Δεν πιστεύω να τα έφερα αυτό στα γλυκά.
2: Αυτό θα έφερε.
0: Αυτό, αν το ξέρω δεν θα τρώω. Άσε μην τα κλείνεις. Να κοιτάξετε να φτιάξετε ένα σπιτάκι της προκοπής, όχι κανένα κοτέτσι.
2: Ρωτάς αν φτάνουν τα λεφτά μας.
0: Και καλά, θα βοηθήσω κι εγώ.
1: Τι έχεις τέτοια διάθεση.
0: Αν δεν παντρέψεις κόρη και αδεχτείς σπίτι, δεν γνωρίζεις τη ζωή.
1: Έλα, για την παντριά της κόρης δεν είδα να κουπιάσει και τόσο πολύ.
0: Γι' αυτό είπα να βοηθήσω στο σπίτι.
2: Σε ευχαριστούμε, πατέρα. Καλά που πήρα τα λεφτά, ο εργολάβος περιμένει.
0: Γι' αυτό είχα λακτάρα να τα φέρω μια ώρα αρχίτερα. Αφού για να καταλάβεις χτες το βράδυ, δεν πήγα για ύπνο.
2: Εκεί που ήσουν.
0: Μετά από τα μπουζούκια, πέρασα από του Μιχάλα.
2: Του Μιχά, έπαιξε ζάρια.
0: Για να περάσει η ώρα.
1: Και έχασες τα λεφτά.
0: Όχι όλα.
2: Πόσα.
0: 4.800. Να σας δώσω τα 200 στάρικα, παιδιά μου.
2: Καν τέτοιος ήσουν πάντοτε. Γι' αυτό πέθανες και την καημένη τη μητέρα μου.
0: Α, σε μη μου το θυμίζεις αυτό. Εγώ ξέρω πόσο μου κόστησε ο χαμός της.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
1: 1965. Το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή. Για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 9:30.
2: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
3: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
4: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
3: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
4: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
5: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασό.
4: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
3: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
0: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
6: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
7: Πρωινό ξύπνημα και το πρώτο πράγμα που θες είναι έναν καλό καφέ. Γιατί? Γιατί ένας ποιοτικός καφές
8: είναι μεγάλη απόλαυση. Μειώνει το άγχος, δυναμώνει τον εγκέφαλο και βέβαια τη μνήμη, για να μην τον ξεχνάς ποτέ.
7: Με λίγα λόγια, καφές από το Nama Daily Café. Απαραίτητος.
8: Μοναδικές καθημερινές επιλογές για ανεπανάληπτες γευστικές εμπειρίες. Ποικιλίες καφέ, ροφήματα, δροσιστικά αναψυκτικά, χυμή, εξαιρετικά αλμυρά και γλυκά προϊόντα και τόσα άλλα.
7: Nama Daily Café. Μηνέως 36 και Γορτίνης. Ο καφές όπως τον θέλετε.
9: Αντικριστό. Δεν μιλάμε για ένα απλό πιάτο. Μιλάμε για την ψυχή της παράδοσης στην Ταβέρνα Ξυλούρης. Εκλεκτά μαγειρευτά και σπιτικά εδέσματα με τα πιο αγνά και φρέσκα υλικά. Το καλύτερο αντικριστό που έχετε φάει. Για αυτούς που ξέρουν να εκτιμούν την ποιότητα και τη διαφορετικότητα της αυθεντικής συνταγής. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Σοφοκλή Βενιζελουγονία. Στην παραλιακή του Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2814-0-099-99. Παραλαβή από το χώρο μας καθημερινά από τη μία το μεσημέρι. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Η παράδοση στα καλύτερά της.
10: Auto Quick Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφορμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Auto Quick Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Auto Quick Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810 74 39 71.
7: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810 5455 51. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
10: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδί Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.

0: τόσο καιρό κατεβαίνεις εδώ κάτω. Χάθηκε να την γνωρίσεις να μου πεις και εμένα. Φαντάσου να μην μου κόβει το κεφάλι να κατέβω εδώ, γιατί όλα τα σκέπτεται και τα προνοεί αυτό το κεφάλι. Και να της κάνω έξωση. Ποιος μπορεί. Έξωση. Εγώ που για χατήρι της έβαγα τρία σπίτια τρύπατα του πατέρα μου.
1: Τρύπατα.
0: Να μην.
1: Πώς θα την ξέρατε κι εσείς. Να μου πεις. Ποιος δεν ήξερε τη διάσημη Τζένι Μπλάνς.
0: Εγώ. 6 μήνες την είχα φιλενάδα. Να μην. Μου έχει φάει αυτή εμένα το καταπέταλο. Και πού δεν την πήγα, τι Παρίσια, τι Βιέννα την πήγα. Είχε βλέπεις ο πατέρας μου πολλά λεφτά. Αλλά και εγώ ήμουν πολύ ωραίος άντρας.
1: Και τώρα.
0: Ναι. Ξέρεις ποιος ήμουν ο Παπάδη. Ο Άγης με το όνομα.
1: Ο Άγης. Με το Μολοκλάκι. Με το Αφιγανάκι. Με το Μασουνάκι. Με το Παγιασουνάκι. Με τις κετούνες της άσπρες. Κομμένη.
0: Τι κομμένη.
1: Που και είχα τη φιλενάδα.
0: Γιατί.
1: Τώρα σας θυμήθηκα.
0: Τι.
1: Μέσα μπουκέτο 200 μπουκάλα έξω από το θέατρο. Σας είχα βγάλει μάλιστα για παρατσούπιλι. Ο Άγης ο Μπουκετάκης.
2: Σιγά. Σιγά. Σιγά. Σιγά. Σιγά. Σιγά. Σιγά. Σιγά. Σιγά.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 10.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
3: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
5: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
6: Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμίν αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές, ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. Εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία, ποιότητα, αντοχή.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού συναντά τη γλυκιά αίσθηση των λαχταριστών γλυκών και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που σας ταξιδεύει σε γεύσεις και αρώματα μοναδικά.
11: Αρτοποιία ζαχαροπλαστικής οπασής. Ανακαλύψτε την πλούσια ποικιλία των προϊόντων μας.
10: Παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, όλο άρωμα και γεύση.
11: Χειροποίητα snacks σε μεγάλη ποικιλία που ικανοποιούν όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις.
10: Χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια σε μεγάλη ποικιλία και λαχταριστές γεύσεις για δροσερές απολαύσεις.
11: Υπέροχες τούρτες γενεθλίων για να έχουν γλυκά γενέθλια όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά.
10: Διάφοροι γλυκοί πειρασμοί που ξετρελαίνουν τον ουρανίσκο.
12: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση. Δεύτερο χιλόμετρο Ηρακλείου Παγνή.
11: Τηλέφωνο 2810-823-447.
10: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική σοπασής. Γεύσεις που μιλάνε στην καρδιά σας.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
2: 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 10:30.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Μουρτζάκης Γιάννης. Εφαρμογές ξηράς δόμησης, ελαιοχρωματισμοί.
4: Με κατάρτιση και κορυφαίες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανανέωσης κάθε χώρου.
3: Βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο και καινούριο χώρο με καινούριες ιδέες.
4: Στην Θερίσου 71 και στο imurtzakis.gr.
3: Τηλέφωνα 28 11 11 64 92 και 69 32 35 90 45.
4: Ανακαινήσεις Μουρτζάκης Γιάννης.
3: Ανανέωσου.
4: Είναι ο χώρος σου. Είναι εσύ.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: www.venetsanakis.gr. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα, βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι. Σέρβις Venetsanakis. Τώρα η εξυπηρέτησή σας γίνεται ακόμα πιο εύκολη και ακόμα πιο προσιτή με τρία απλά βήματα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Καταχωρήστε τη βλάβη οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής στην ιστοσελίδα μας. Κερδίστε εγγύηση ενός έτους και 10% επιπλέον έκπτωση στις ήδη προσιτές τιμές μας. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Venetsanakis. Επισκευές σε κάθε είδους ηλεκτρική συσκευή μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Άμεσα και γρήγορα. Υπεύθυνα και αξιόπιστα. Σέρβις Venetsanakis. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Σέρβις Venetsanakis. Τώρα βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι.
0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 11.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
3: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
5: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
6: Κρατήστε ζωντανή την παράδοση, μείνετε δεμένοι με τον τόπο μας. Μάθετε γνήσιους κριτικούς χορούς με το λαογραφικό όμιλο Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Αν είστε από 4 έως 74 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλέφωνο 6945 919 111. Γιατί είναι σπουδαίο να ζούμε και να χαιρόμαστε καθημερινά τα αγαθά του κριτικού πολιτισμού μας. Λαογραφικός όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Μήνος 36 στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6945 919 111.
7: Έλα βρε να δεις, έλα βρε να δεις, έλα βρε να δεις, έλα βρε να δεις, να δεις πως το χορέμενε το κάστρινο εμείς.
8: Auto Service Findrilis. Η τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, φροντίζουμε κάθε όχημα με υπευθυνότητα και ακρίβεια. Auto Service Findrilis. Προσφέρουμε ολοκληρωμένο διαγνωστικό έλεγχο, σέρβις, επισκευές και προετοιμασία για κταίο για επιβατικά και αγροτικά αυτοκίνητα. Επενδύνουμε στη σωστή διάγνωση, στη διαφάνεια και στην άμεση εξυπηρέτηση, ώστε να οδηγείτε με ασφάλεια και σιγουριά. Θα μας βρείτε στη συμβολή Βαλαωρίτη 20 και Καβάφη, στο Γιώφυρο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 82 23 28. Κινητό 6936 95 15 17. Auto Service Findrilis. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
9: Η επιλογή του σωστού συνεργάτη στην κατασκευή του σπιτιού σας είναι κρίσιμη.
10: Η Κρέτα Προκάτ Περάκης Δημήτρης συνδυάζει πολυετή εμπειρία με τεχνογνωσία αιχμής, προσφέροντας λύσεις υψηλής ποιότητας σε προκατασκευασμένα σπίτια, πέργολες και κεραμοσκεπές.
9: Με συνέπεια και σεβασμό στις ανάγκες σας, εγγυόμαστε αξιοπιστία και άριστο αποτέλεσμα κάθε φορά.
10: Βρείτε μας στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών ή επικοινωνήστε στο 2810 26 28 63 και στο 6946 95 657 723 για περισσότερες πληροφορίες. Κρέτα Προκάτ. Περάκης Δημήτρης. Το όνομα που εμπιστεύεστε για το σπίτι του αύριο.
11: Φαντάζεσαι τον κόσμο σου βυθισμένο στο σκοτάδι? Όχι, γιατί το φως είναι μαγεία στο φόντο των στιγμών σου. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε τιμές ασυναγώνιστες καθορίζουν το σκηνικό της καθημερινότητάς σου. Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού με δυνατότητα χονδρικής λιανικής πώλησης. Χαλαμπαλάκης. Θα μας βρείτε Λεωφόρος Κνωσού και Παρασκευοπούλου, Ηράκλειο. Ελευθερίου Βενιζέλου 253 Γάζη. Τηλέφωνο 2810 2340 98. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Όλα στο φως. Γιατί τίποτα δεν έχει νόημα στο σκοτάδι.
12: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

Πάλι με πίκρανες απόψε, πάλι με πίκρανες. Με τις ψευτιές σου, τις παραλογές και αντίθεση.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 11:30.
3: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
4: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
0: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Για χορούς με άποψη και στυλ, ECOSTYLE. Μία στάση, όλες οι λύσεις για την κατασκευή και ανακαίνιση κάθε σπιτιού ή επιχείρησης. Εδώ θα βρείτε τα πάντα από εργαλεία, μηχανήματα, χρώματα, σιδηρικά, είδη μόνωσης και είδη κήπου. Επίσης, αμέτρητες προτάσεις σε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνες, λευκά είδη, είδη υγιεινής και μπάνιου. Επισκεφτείτε την ECOSTYLE και βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ανταγωνιστικές τιμές. ECOSTYLE. Ειρήνης και Φιλίας 28, Άγιος Ιωάννης Χωστός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-319-600. Στο ίντερνετ www.ecostyle.gr. ECOSTYLE. Ποιότητα και ποικιλία για κάθε κατασκευή ή ανακαίνιση.
1: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο. Auto Quick Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφορμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Auto Quick Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Auto Quick Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810 74 39 71.
7: Στο ψηλό. Ξυλοκριστό. Δεν μιλάμε για ένα απλό πιάτο. Μιλάμε για την ψυχή της παράδοσης στην Ταβέρνα Ξυλούρης. Εκλεκτά μαγειρευτά και σπιτικά εδέσματα με τα πιο αγνά και φρέσκα υλικά. Το καλύτερο αντικριστό που έχετε φάει. Για αυτούς που ξέρουν να εκτιμούν την ποιότητα και τη διαφορετικότητα της αυθεντικής συνταγής. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Σοφοκλή Βενιζέλου Γωνία. Στην παραλιακή του Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2814-0-099-99. Παραλαβή από το χώρο μας καθημερινά από τη 1 το μεσημέρι. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Η παράδοση στα καλύτερά της.

0: απόλυτη υπεροχή. Αυτό αναζητάτε, αυτό σας προσφέρουμε. ΑΤΕΜ, αφίτσι κριτσάκι, όμικρον εψιλον.
1: Ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου. Μοναδικό design και άριστη κατασκευή σε πόρτες και παράθυρα.
0: ΑΤΕΜ, ίσον εγγύηση. Αφίτσι κριτσάκι, όμικρον εψιλον. Ίσον ασυναγώνιστη τιμή. Ανακαλύψτε και τα δύο στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-370-480 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.atempavlaomicronepsilon.gr.
1: ΑΤΕΜ, αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον. Ζήτημα υπεροχής.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 12.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
3: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
5: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978, με συνέπεια στην ποιότητα, κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική, με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 251 652.
6: Πρωινό ξύπνημα και το πρώτο πράγμα που θες είναι έναν καλό καφέ. Γιατί? Γιατί ένας ποιοτικός καφές
7: είναι μεγάλη απόλαυση. Μειώνει το άγχος, δυναμώνει τον εγκέφαλο και βέβαια τη μνήμη, για να μην τον ξεχνάς ποτέ.
6: Με λίγα λόγια, καφές από το Nama Daily Café. Απαραίτητος. Απαραίτητος.
7: Μοναδικές καθημερινές επιλογές για ανεπανάληπτες γευστικές εμπειρίες. Ποικιλίες καφέ, ροφήματα, δροσιστικά αναψυκτικά, χυμή, εξαιρετικά αλμυρά και γλυκά προϊόντα και τόσα άλλα.
6: Nama Daily Café. Μηνέως 36 και Γορτίνης. Ο καφές όπως τον θέλετε.
8: Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού συναντά τη γλυκιά αίσθηση των λαχταριστών γλυκών και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που σας ταξιδεύει σε γεύσεις και αρώματα μοναδικά.
9: Αρτοποιία ζαχαροπλαστικής οπασής. Ανακαλύψτε την πλούσια ποικιλία των προϊόντων μας.
8: Παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, όλο άρωμα και γεύση.
9: Χειροποίητα snacks σε μεγάλη ποικιλία που ικανοποιούν όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις.
8: Χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια σε μεγάλη ποικιλία και λαχταριστές γεύσεις για δροσερή.
9: Υπέροχες τούρτες γενεθλίων για να έχουν γλυκά γενέθλια όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά.
8: Διάφοροι γλυκοί πειρασμοί που ξετρελαίνουν τον ουρανίσκο.
10: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση. Δεύτερο χιλόμετρο Ηρακλείου Παγνή.
9: Τηλέφωνο 2810 823 447.
8: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Σοπασής. Γεύσεις που μιλάνε στην καρδιά σας.
11: Τα πάντα για το φως. Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά, και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
13: Για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Γούβες.
14: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 28 97 0 41 325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.
15: www.venetsanakis.pavlaservice.gr. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα, βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι. Σερβίς Venetsanakis. Τώρα η εξυπηρέτησή σας γίνεται ακόμα πιο εύκολη και ακόμα πιο προσιτή με τρία απλά βήματα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.pavlaservice.gr. Καταχωρήστε τη βλάβη οποιασδήποτε ηλεκτρική συσκευή στην ιστοσελίδα μας. Κερδίστε εγγύηση ενός έτους και 10% επιπλέον έκδοση στις ήδη προσιτές τιμές μας. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Venetsanakis. Επισκευές σε κάθε είδους ηλεκτρική συσκευή μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Άμεσα και γρήγορα, υπεύθυνα και αξιόπιστα. Σέρβις Venetsanakis. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.pavlaservice.gr. Σέρβις Venetsanakis. Τώρα γίνεται ακόμα πιο κερδισμένη.
16: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του: να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 12:30.
0: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Βρες το εύκολα και γρήγορα στο Auto Fit Release. Η μεγαλύτερη γκάμα επιλογών από μικρά compact αυτοκίνητα μέχρι επαγγελματικά και SUV. Εμπορία, ανταλλαγές, ενοικιάσεις, Auto Fit Release. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας τη μεγάλη μας έκθεση στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 190 απέναντι από τα Τζάμπο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-314-886. Μας βρίσκεται και στο Facebook Auto Pavla Fit Release. Auto Fit Release. Το μελλοντικό σου αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή της αγοράς είναι εδώ και σε περιμένει.
6: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμίν αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές, ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. Εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργασίες. συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία. Ποιότητα. Αντοχή.

στον ουρανό τα αστέρια. Τώρα στο γάμο σου με θες να με πάρουν. Εσύ που μου τάζες στον ουρανό τα αστέρια. Τώρα στο γάμο

0: 2.30 9.10
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι μία.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
3: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
5: Auto Service Findrilis. Η τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, φροντίζουμε κάθε όχημα με υπευθυνότητα και ακρίβεια. Auto Service Findrilis. Προσφέρουμε ολοκληρωμένο διαγνωστικό έλεγχο, σέρβις, επισκευές και προετοιμασία για κταίο για επιβατικά και αγροτικά αυτοκίνητα. Επενδύνουμε στη σωστή διάγνωση, στη διαφάνεια και στην άμεση εξυπηρέτηση, ώστε να οδηγείτε με ασφάλεια και σιγουριά. Θα μας βρείτε στη συμβολή Βαλαωρίτη 20 και Καβάφη στο Γιώφυρο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-82-23-28. Κινητό 6936-95-15-17. Auto Service Findrilis. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
6: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
7: Φαντάζεσαι τον κόσμο σου βυθισμένο στο σκοτάδι? Όχι, γιατί το φως είναι μαγεία στο φόντο των στιγμών σου. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε τιμές ασυναγώνιστες καθορίζουν το σκηνικό της καθημερινότητάς σου. Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού με δυνατότητα χονδρικής λιανικής πώλησης. Χαλαμπαλάκης. Θα μας βρείτε Λεωφόρος Κνωσού και Παρασκευοπούλου, Ηράκλειο. Ελευθερίου Βενιζέλου 253 Γάζη. Τηλέφωνο 2810-234098. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Όλα στο φως. Γιατί τίποτα δεν έχει νόημα στο σκοτάδι.
6: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

κάνω κουράγιο και ξεσπάω στο πιωτό. Κάθε φορά που σε θυμάμαι, αγαπημένη, γιατί το βλέπω πως δεν είναι πια σωστό να σε ενοχλώ για μια αγάπη

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
2: 1965. Το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή. Για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 1:30.
3: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
4: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Για χορούς με άποψη και στυλ, ECOSTYLE. Μια στάση, όλες οι λύσεις για την κατασκευή και ανακαίνιση κάθε σπιτιού ή επιχείρησης. Εδώ θα βρείτε τα πάντα από εργαλεία, μηχανήματα, χρώματα, σιδηρικά, είδη μόνωσης και είδη κήπου. Επίσης, αμέτρητες προτάσεις σε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνες, λευκά είδη, είδη υγιεινής και μπάνιου. Επισκεφτείτε την ECOSTYLE και βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ανταγωνιστικές τιμές. ECOSTYLE. Ειρήνης και Φιλίας 28, Άγιος Ιωάννης Χωστός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-319-600. Στο ίντερνετ www.ecostyle.gr. ECOSTYLE. Ποιότητα και ποικιλία για κάθε κατασκευή ή ανακαίνιση.
7: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
8: Αντικριστό, δεν μιλάμε για ένα απλό πιάτο. Μιλάμε για την ψυχή της παράδοσης στην Ταβέρνα Ξυλούρης. Εκλεκτά μαγειρευτά και σπιτικά εδέσματα με τα πιο αγνά και φρέσκα υλικά. Το καλύτερο αντικριστό που έχετε φάει. Για αυτούς που ξέρουν να εκτιμούν την ποιότητα και τη διαφορετικότητα της αυθεντικής συνταγής. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Σοφοκλή Βενιζέλου Γωνία. Στην παραλιακή του Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2814-0-099-99. Παραλαβή από το χώρο μας. Καθημερινά από τη μία το μεσημέρι. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Η παράδοση στα καλύτερά της.

φωνάξω μπλούσα να τους αδρεσιένια από τους δέκα. Αν τελείωνε η ζωή για μια γυναίκα, φωνάξω μπλούσα να τους

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 2.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Γούβες.
2: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 28 97 0 41 325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.

ξεχασμένα, αλλά όχι ξεχασμένα. Κοντά στους ακροατές. Τραγούδια από το παρελθόν στην εκπομπή που αγαπήσαμε. Περασμένα, αλλά όχι ξεχασμένα. Με τον Μάνο Πατακό στον πρώτο λαϊκό σταθμό. Καλή ακρόαση. Περασμένα αλλά όχι ξεχασμένα, καλώς ήρθατε με τα πιο παλιά και τα πιο αγαπημένα.

0: μαζί.
1: Και ξεκινήσαμε με τον Αντώνη τον Ρεπάνη. Το τραγούδι κοντεύει χρόνος και τώρα το Χαρικλάκι. Από τον Μιχάλη Μενιδιάτη. Έχουμε επιλέξει να ακούσουμε τα πιο παλιά και τα πιο αγαπημένα. Τα καλύτερα λαϊκά τραγούδια στον πρώτο λαϊκό σταθμό της Κρήτης. Το ράδιο ανάμνηση φυσικά με τον Μάνο Πατακό στο μικρόφωνο. Καλή διασκέδαση σε όλους.

0: θα με βρει.
1: Και μη χτυπάς το χέρι στο χέρι. Ο Μπάμπης ο Μαρκάκης και με αγωνία και με κλάμα το επόμενο από την Φωτεινή τη Μαυράκη. Πιστεύω να σας κρατήσουμε την καλύτερη συντροφιά από τον πρώτο λαϊκό σταθμό.

Ήταν ένα τραγούδι από την Φωτεινή τη Μαυράκη, τραγούδισε με αγωνία και με κλάμα. Μένετε εδώ στον πρώτο λαϊκό σταθμό και συνεχίζουμε με το επόμενο, αυτό εδώ, από τον αξέχαστο του λαϊκού τραγουδιού, το Στέλιο Καζαντζίδη. Τα χείλη σου όσα κι αν πουν. Με περασμένα αλλά όχι ξεχασμένα λαϊκά τραγούδια. Και τον Μάνο Πατακό στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών που ακούμε και θα ακούσουμε.

0: όμορφα λόγια για μένα το ξέρω, πάλι θα ξαναπούν.
1: Τα χείλη σου όσα κι αν πούν, όμορφα λόγια για μένα το ξέρω, πάλι θα ξαναπούν.
0: Όμορφα λόγια για μένα το ξέρω, πάλι θα ξαναπούν. Όμορφα λόγια για μένα.

ήταν ο αξέχαστος Στράτος Διονυσίου στο τραγούδι «Καρδιά μου καημένη». Γιατί σ' αρέσει να με παιδεύεις. Ο Πάνος Γαβαλάς, το επόμενο. Και το πρώτο τελευταίο τραγούδι για την πρώτη ενότητα στην εκπομπή. Περασμένα, αλλά όχι ξεχασμένα.

0: τόσο με μπερδεύεις. Πες μου που το πας, πες μου.
1: Ο Πάνος Γαβαλάς, γιατί σ' αρέσει να με παιδεύεις, και σαν πουλί κυνηγημένο το επόμενο. Και έτσι τελειώνουμε με την πρώτη ενότητα.

με ένα τραγούδι από την Βούλα Πάλα θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής, περασμένα αλλά όχι ξεχασμένα. Λίγο μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα που ακολουθεί θα είμαστε και πάλι εδώ.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του: να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 2:30.
3: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: Μουρτζάκης Γιάννης. Εφαρμογές ξηράς δόμησης, ελαιοχρωματισμοί.
5: Με κατάρτιση και κορυφαίες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανανέωσης κάθε χώρου.
4: Βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο και καινούριο χώρο με καινούριες ιδέες.
5: Στην Θερίσου 71 και στο imurtzakis.gr.
4: Τηλέφωνα 28 11 11 64 92 και 69 32 35 90 45.
5: Ανακαινήσεις Μουρτζάκης Γιάννης.
4: Ανανέωσου.
5: Είναι ο χώρος σου. Είναι εσύ.
6: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω, συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
7: Auto Quick Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφορμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Auto Quick Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Auto Quick Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810 74 39 71.

ξεχασμένα, αλλά όχι ξεχασμένα. Κοντά στους ακροατές. Τραγούδια από το παρελθόν στην εκπομπή που αγαπήσαμε. Περασμένα, αλλά όχι ξεχασμένα. Με τον Μάνο Πατακό στον πρώτο λαϊκό σταθμό. Καλή ακρόαση.

Έτσι λοιπόν, με ένα τραγούδι από τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο, ξεκινήσαμε την δεύτερη ενότητα. Φεύγω απόψε μακριά. Συντροφιά με τα πιο παλιά και τα πιο αγαπημένα λαϊκά τραγούδια. Περασμένα αλλά όχι ξεχασμένα με τον Μάνο Πατακό, ολοζώντανα στα δικά σας ραδιόφωνα. Μένετε μαζί μας λοιπόν.

Ο Σπύρος Αγοραίος, ο μεγάλος ερμηνευτής που έφυγε από την ζωή 21 Οκτωβρίου του 2014 σε ηλικία 86 ετών. Τα μεγάλα σφάλματα.

Ήταν ο Μπάμπης ο Τσετίνης. Το τραγούδι αξίζεις πολλά. Και τώρα κλαις, γιατί κλαις? Ο Γιώργος ο Χατζηαντωνίου για την συνέχεια από τον πρώτο λαϊκό σταθμό της Κρήτης, το Ράδιο Ανάμνηση, με τον Μάνο Παταρκό.

στάχα γιατί κλαις. Κι ούτε τα λεφτά σου. Το ερχόμενο από τον Βαγγέλη Περπινιάδη. Γι' αυτό εσείς ακούτε ραδιοανάλυση και πολύ πολύ καλά κάνετε.

χάνει τη σωμελιδιά τη. Μην περιμένεις πια, όλα τελειώσανε. Και όταν χορεύεις μάτια μου, το επόμενο και το τελευταίο τραγούδι από τον αξέχαστο Μανώλη Αγγελόπουλο. Ήταν η εκπομπή περασμένα αλλά όχι ξεχασμένα με τον Μάνο Πατακό. Καλό βράδυ.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 3.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
3: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
5: Τα πάντα για το φως, πανταλώς. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
7: Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμίν αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. Εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία, ποιότητα, αντοχή.
8: Η Η επιλογή του σωστού συνεργάτη στην κατασκευή του σπιτιού σας είναι κρίσιμη.
9: Η Κρέτα Προκάτ Περάκης Δημήτρης συνδυάζει πολυετή εμπειρία με τεχνογνωσία αιχμής, προσφέροντας λύσεις υψηλής ποιότητας σε προκατασκευασμένα σπίτια, πέργολες και κεραμοσκεπές.
8: Με συνέπεια και σεβασμό στις ανάγκες σας, εγγυόμαστε αξιοπιστία και άριστο αποτέλεσμα κάθε φορά.
9: Βρείτε μας στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών ή επικοινωνήστε στο 2810 26 28 63 και στο 6945 657 723 για περισσότερες πληροφορίες. Κρέτα Προκάτ. Περάκης Δημήτρης. Το όνομα που εμπιστεύεστε για το σπίτι του αύριο.
10: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.

0: ανάμνηση. 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πειράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 3:30.
3: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
4: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: «Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια!» Και θα μου πει: «Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα!» Και θα του πω: «Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις!» Και θα μου πει: «Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash!» Και θα του πω: «Πάλι αύριο!» «Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα!» «Όπως και προχθές που ήταν χθες!» «Δεν τελειώνουν τα αύριο!» Και θα μου πει:
5: «Ρίτσα, γύρισα! Θέλεις να...»
4: «Άστο αγάπη μου, άστο! Δεν αντέχω άλλα αύριο! Δεν πειράζει! Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου!»
5: «Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω!»
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου! Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
0: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.
4: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
7: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
8: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τυλιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
7: Μπαίνουμε λοιπόν.
8: Μπήκαμε.
0: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8, στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
8: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.
1: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Βρες το εύκολα και γρήγορα στο Auto Fit Release. Η μεγαλύτερη γκάμα επιλογών από μικρά compact αυτοκίνητα μέχρι επαγγελματικά και SUV. Εμπορία, ανταλλαγές, ενοικιάσεις, Auto Fit Release. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας τη μεγάλη μας έκθεση στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 190 απέναντι από τα Τζάμπο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-314-886. Μας βρίσκεται και στο Facebook Auto Pavla Fit Release. Auto Fit Release. Το μελλοντικό σου αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή της αγοράς είναι εδώ και σε περιμένει.
9: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
10: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

της θα έρθω να σε βρω. Έφαγε η στενά χωριά, δεν αντέχω άλλο χωριά. Μόνος μου να ζήσω δεν μπορώ. Σε διώξα και υποφέρω.

στα χωριά. Δεν αντέχω άλλο χωριά, μόνος μου να ζήσω δεν μπορώ. Σε διώξα και υποφέρω, έχεις δίκιο και το ξέρω, κι αν δεν έρθεις θα έρθω να σε βρω. Πέφαγε η στεναχωριά, δεν αντέχω άλλο χωριά, μόνος μου να ζήσω δεν μπορώ. Σε διώξα και υποφέρω, έχεις δίκιο και το ξέρω, κι αν δεν έρθεις θα έρθω να

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Ράδιο Ανάμνηση. 9-10. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 4.
1: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
2: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
1: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
2: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
1: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
2: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Γούβες.
6: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 28970 41 325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.
7: Auto Service Findrilis. Η τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, φροντίζουμε κάθε όχημα με υπευθυνότητα και ακρίβεια. Auto Service Findrilis. Προσφέρουμε ολοκληρωμένο διαγνωστικό έλεγχο, σέρβις, επισκευές και προετοιμασία για κταίο για επιβατικά και αγροτικά αυτοκίνητα. Επενδύνουμε στη σωστή διάγνωση, στη διαφάνεια και στην άμεση εξυπηρέτηση, ώστε να οδηγείτε με ασφάλεια και σιγουριά. Θα μας βρείτε στη συμβολή Βαλαωρίτη 20 και Καβάφη, στο Γιώφυρο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 82 23 28. Κινητό 6936 95 15 17. Auto Service Findrilis. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.
8: Ξύπνημα και το πρώτο πράγμα που θες είναι έναν καλό καφέ. Γιατί? Γιατί ένας ποιοτικός καφές
9: είναι μεγάλη απόλαυση. Μειώνει το άγχος, δυναμώνει τον εγκέφαλο και βέβαια τη μνήμη, για να μην τον ξεχνάς ποτέ.
8: Με λίγα λόγια, καφές από το Nama Daily Cafe. Α, πα, αρε, τι, τος. Απαραίτητος.
9: Μοναδικές καθημερινές επιλογές για ανεπανάληπτες γευστικές εμπειρίες. Ποικιλίες καφέ, ροφήματα, δροσιστικά αναψυκτικά, χυμή, εξαιρετικά αλμυρά και γλυκά προϊόντα και τόσα άλλα.
8: Nama Daily Cafe. Μηνέως 36 και Γορτίνης. Ο καφές όπως τον θέλετε.
10: Φαντάζεσαι τον κόσμο σου βυθισμένο στο σκοτάδι? Όχι, γιατί το φως είναι Μαγεία στο φόντο των στιγμών σου. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε τιμές ασυναγώνιστες καθορίζουν το σκηνικό της καθημερινότητάς σου. Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού με δυνατότητα χοντρικής λιανικής πώλησης. Χαλαμπαλάκης. Θα μας βρείτε Λεωφόρος Κνωσού και Παρασκευοπούλου Ηράκλειο. Ελευθερίου Βενιζέλου 253 Γάζη. Τηλέφωνο 2810-234098. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Όλα στο φως. Γιατί τίποτα δεν έχει νόημα στο σκοτάδι.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του: να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πειράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 4:30.
0: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: Για χώρους με άποψη και στυλ, ECOSTIL. Μια στάση, όλες οι λύσεις για την κατασκευή και ανακαίνιση κάθε σπιτιού ή επιχείρησης. Εδώ θα βρείτε τα πάντα από εργαλεία, μηχανήματα, χρώματα, σιδηρικά, είδη μόνωσης και είδη κήπου. Επίσης, αμέτρητες προτάσεις σε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνες, λευκά είδη, είδη υγιεινής και μπάνιου. Επισκεφτείτε την ECOSTIL και βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ανταγωνιστικές τιμές. ECOSTIL. Ειρήνης και Φιλίας 28, Άγιος Ιωάννης Χωστός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-319-600. Στο ίντερνετ www.ecostil.gr. ECOSTIL. Ποιότητα και ποικιλία για κάθε κατασκευή ή ανακαίνιση.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
6: Αντικριστό, δεν μιλάμε για ένα απλό πιάτο. Μιλάμε για την ψυχή της παράδοσης στην Ταβέρνα Ξυλούρης. Εκλεκτά μαγειρευτά και σπιτικά εδέσματα με τα πιο αγνά και φρέσκα υλικά. Το καλύτερο αντικριστό που έχετε φάει. Για αυτούς που ξέρουν να εκτιμούν την ποιότητα και τη διαφορετικότητα της αυθεντικής συνταγής. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Σοφοκλή Βενιζέλου Γωνία. Στην παραλιακή του Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2814-0-099-99. Παραλαβή από το χώρο μας. Καθημερινά από τη μία το μεσημέρι. Παραδοσιακή Ταβέρνα Ξυλούρης. Η παράδοση στα καλύτερά της.

0: όλη την υπεροχή. Αυτό αναζητάτε, αυτό σας προσφέρουμε. ΑΤΕΜ, αφίτσι κριτσάκι, όμικρον εψιλον.
1: Ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου. Μοναδικό design και άριστη κατασκευή σε πόρτες και παράθυρα.
0: ΑΤΕΜ, ίσον εγγύηση. Αφίτσι κριτσάκι, όμικρον εψιλον. Ίσον ασυναγώνιστη τιμή. Ανακαλύψτε και τα δύο στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-370-480 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.atempavlaomicronepsilon.gr.
1: ΑΤΕΜ, αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον. Ζήτημα υπεροχής.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 5.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
3: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Κρατήστε ζωντανή την παράδοση, μείνετε δεμένοι με τον τόπο μας. Μάθετε γνήσιους κριτικούς χορούς με το λαογραφικό όμιλο Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Αν είστε από 4 έως 74 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας. Τηλέφωνο 6945 919 111. Γιατί είναι σπουδαίο να ζούμε και να χαιρόμαστε καθημερινά τα αγαθά του κριτικού πολιτισμού μας. Λαογραφικός όμιλος Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης. Μήνος 36 στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6945 919 111.
4: Έλα βρε να δεις. Να δεις πως το χορέμενε το κάστρινο εμείς.
5: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978, με συνέπεια στην ποιότητα, κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 251 652.
6: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810 371 361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
7: www.venetsanakis.pavlaservice.gr. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα, βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι. Σέρβις Venetsanakis. Τώρα η εξυπηρέτησή σας γίνεται ακόμα πιο εύκολη και ακόμα πιο προσιτή με 3 απλά βήματα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.pavlaservice.gr. Καταχωρήστε τη βλάβη οποιασδήποτε ηλεκτρικής συσκευής στην ιστοσελίδα μας. Κερδίστε εγγύηση ενός έτους και 10% επιπλέον έκπτωση στις ήδη προσιτές τιμές μας. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Βενετσανάκης. Επισκευές σε κάθε είδους ηλεκτρική συσκευή μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Άμεσα και γρήγορα, υπεύθυνα και αξιόπιστα. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810 371 361 και στο www.venetsanakis.pavlaservice.gr. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγαίνετε ακόμα πιο κερδισμένοι.
8: Μουσική. Auto Quick Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφορμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Auto Quick Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Auto Quick Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810 74 39 71.

0: Καλό χειμώνα, Στράτο.
1: Αμήν συμπατριώτη μου.
2: Ράδιο Ανάμνηση 9-10. Ο γνήσιος λαϊκός σταθμός.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
2: 1965. Το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή. Για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 5:30.
3: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
4: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash.
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
7: Μουρτζάκης Γιάννης. Εφαρμογές ξηράς δόμησης, ελαιοχρωματισμοί.
8: Με κατάρτιση και κορυφαίες υπηρεσίες για τις ανάγκες ανανέωσης κάθε χώρου.
7: Βρισκόμαστε σε ένα μοντέρνο και καινούριο χώρο με καινούριες ιδέες.
8: Στην Θερίσου 71 και στο imurtzakis.gr.
7: Τηλέφωνα 28 11 11 64 92 και 69 32 35 90 45.
8: Ανακαινήσεις Μουρτζάκης Γιάννης.
7: Ανανέωσου.
8: Είναι ο χώρος σου. Είναι εσύ.
9: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Βρες το εύκολα και γρήγορα στο Autofit Release. Η μεγαλύτερη γκάμα επιλογών από μικρά compact αυτοκίνητα μέχρι επαγγελματικά και SUV. Εμπορία, ανταλλαγές, ενοικιάσεις, Autofit Release. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας τη μεγάλη μας έκθεση στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 190 απέναντι από τα Τζάμπο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-314-886. Μας βρίσκεται και στο Facebook Auto Pavla Fit Release. Autofit Release. Το μελλοντικό σου αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή της αγοράς είναι εδώ και σε περιμένει.
10: Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμίν αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. Εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία, ποιότητα, αντοχή.
11: Γιατί Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 6.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
3: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
5: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Γούβες.
7: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 2897041325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.
1: Φαντάζεσαι τον κόσμο σου βυθισμένο στο σκοτάδι? Όχι, γιατί το φως είναι μαγεία στο φόντο των στιγμών σου. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε τιμές ασυναγώνιστες καθορίζουν το σκηνικό της καθημερινότητάς σου. Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού με δυνατότητα χονδρικής λιανικής πώλησης. Χαλαμπαλάκης. Θα μας βρείτε Λεωφόρος Κνωσού και Παρασκευοπούλου, Ηράκλειο. Ελευθερίου Βενιζέλου 253 Γάζη. Τηλέφωνο 2810-234098. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Όλα στο φως. Γιατί τίποτα δεν έχει νόημα στο σκοτάδι.
0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Απόλυτη υπεροχή. Αυτό αναζητάτε. Αυτό σας προσφέρουμε. ΑΤΕΜ. Αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον.
1: Ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου. Μοναδικό design και άριστη κατασκευή σε πόρτες και παράθυρα.
0: ΑΤΕΜ. Ίσον εγγύηση. Αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον. Ίσον ασυναγώνιστη τιμή. Ανακαλύψτε και τα δύο στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-370-480 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.atempavlaomicronepsilon.gr.
1: ΑΤΕΜ αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον. Ζήτημα υπεροχής.

0: 2,5. 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
2: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
1: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 6:30.
3: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Auto Service Findrilis. Η τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Με έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό, φροντίζουμε κάθε όχημα με υπευθυνότητα και ακρίβεια. Auto Service Findrilis. Προσφέρουμε ολοκληρωμένο διαγνωστικό έλεγχο, σέρβις, επισκευές και προετοιμασία για κταίο για επιβατικά και αγροτικά αυτοκίνητα. Επενδύνουμε στη σωστή διάγνωση, στη διαφάνεια και στην άμεση εξυπηρέτηση, ώστε να οδηγείτε με ασφάλεια και σιγουριά. Θα μας βρείτε στη συμβολή Βαλαωρίτη 20 και Καβάφη στο Γιώφυρο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 82 23 28. Κινητό 6936 95 15 17. Auto Service Findrilis. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία σε κάθε διαδρομή.

0: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 7.

0: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
1: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
0: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
1: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
0: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
1: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Τα πάντα για το φως, πανταλώς. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού. Υλικά εγκαταστάσεων. Λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο. Και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων. Σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
2: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας. www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
4: Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού συναντά τη γλυκιά αίσθηση των λαχταριστών γλυκών και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που σας ταξιδεύει σε γεύσεις και αρώματα μοναδικά.
5: Αρτοποιία ζαχαροπλαστικής οπασής. Ανακαλύψτε την πλούσια ποικιλία των προϊόντων μας.
4: Παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, όλο άρωμα και γεύση.
5: Χειροποίητα snacks σε μεγάλη ποικιλία που ικανοποιούν όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις.
4: Χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια σε μεγάλη ποικιλία και λαχταριστές γεύσεις για δροσερή.
5: Υπέροχες τούρτες γενεθλίων για να έχουν γλυκά γενέθλια όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά.
4: Διάφοροι γλυκοί πειρασμοί που ξετρελαίνουν τον ουρανίσκο.
6: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση. Δεύτερο χιλόμετρο Ηρακλείου Παγνή.
5: Τηλέφωνο 2810-823-447.
4: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Σοπασής. Γεύσεις που μιλάνε στην καρδιά σας.
2: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Η εκπομπή «Μουσικά ταξίδια» είναι μια προσφορά.
1: Επιλέξατε το καλύτερο αυτοκίνητο. Σειρά έχει το καλύτερο συνεργείο.
2: Bosch Car Service Στεφανάκης. Εξειδικευμένο σερβις.

0: Jeep, Chrysler, Dodge και ολοκληρωμένες υπηρεσίες για κάθε τύπο αυτοκινήτου.
1: Το συνεργείο Στεφανάκης και οι συνεργάτες του ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις του οχήματος και του οδηγού.
0: Διάγνωση, επισκευή, τώρα και στην υβριδική τεχνολογία.
1: Απόλυτη κάλυψη με την εγγύησή σας.
0: Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών.
1: Τοποθέτηση υγραερίου.
0: Αυτοκίνητο αντικατάστασης για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.
1: Bosch Car Service Στεφανάκης στη Νέα Αλικαρνασσό.

σήμερα κοντά σας η εκπομπή Μουσικά Ταξίδια με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στην παρέα σας και θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες 2 ώρες. Έχουμε πάρα πολλά να ακούσουμε και σήμερα και να τα απολαύσουμε παρέα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, με δύναμη και με υγεία.

και μετά από τον Νότιο Σφαγιανάκη, ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει, όπως έχω ξαναπεί, και φανατικούς εχθρούς αλλά και φανατικούς φίλους. Ζεϊμπέκικος χορός ο επόμενος. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι από τον Νίκο τον Μακρόπουλο. Από την εκπομπή μας, φίλοι μου, και παλιά λαϊκά αλλά και σύγχρονα λαϊκά ακούσματα. Οτιδήποτε φτάνει να είναι καλό.

0: τον Μάρκο Μπατζανακάκη και σήμερα στην παρέα σας. Να αφιερώσουμε και σε όλες εκείνες τις παρέες που κάθε φορά είναι συντονισμένες εδώ στο ράδιο ανάμνηση στους 9-10 και στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια.
1: Όταν για μένα θα μιλάς, το βλέμμα μισή.

Όταν για μένα θα μιλάς. Μακρόπουλος Νίκος. Πολύ πολύ γρήγορα στο επόμενο, σε αυτό εδώ δηλαδή. Κάτι από τον επίσης αγαπημένο Πασχάλη Τερζία. Ένας από τους τελευταίους λαϊκούς εναπομείναντες καλλιτέχνες. Καλή διασκέδαση φίλοι μου. Μένετε εδώ κοντά μας με τον Μάρκο Πατζανακάκη. Ταξιδέψτε μαζί μας και σήμερα.

στείλω πολλές πολλές ευχές και σε όλα τα παιδιά από το διαδίκτυο που κάθε φορά επικοινωνούν μαζί μου και εκφράζονται με τα καλύτερα λόγια. Τα ευχαριστώ ιδιαίτερα πληκτρολογώντας στο Facebook Μάρκος Μπατζανακάκης, βρίσκεται αμέσως στη σελίδα μας.

κάνεις κάθε φορά, φίλοι μου. Θα είμαστε εδώ κοντά σας, προσπαθώντας να σας τραβάμε για δύο έστω ώρες από τα προβλήματα της καθημερινότητας, από τη ρουτίνα, και να κάνουμε παρέα ακούγοντας πολλά όμορφα λαϊκά ακούσματα.

μου στην καρδιά μου σε κουβαλάω, ενώ ο Παϊτέρης ο Βασίλης θα μας τραγουδήσει και θα μας πει μακριά από μένα. Αυτό τώρα, αυτό αφιερώνεται σε θηλυκά άνευ αξίας. Μουσικά ταξίδια, Μάρκος Μπατζανακάκης, Ράδιο Ανάμνηση 9-10 και σήμερα κοντά σας, να περνάτε καλά.

στείλω πολλές ευχές και σε όλα τα καλά παιδιά από την επαρχία που κάθε φορά επικοινωνούν και είναι συντονισμένα εδώ στην εκπομπή Μουσικά Ταξίδια. Πάντα ευχόμουν και θα εύχομαι για εσάς να είστε καλά, γεροί και δυνατοί. Και πάνω απ' όλα να μην μελαγχολείτε, είναι ό,τι χειρότερο. Ένα χαμόγελο παραπάνω

στην παρέα μας, να έχουμε ωραίες αγάπες και να είναι και αληθινές. Ευχόμαστε λοιπόν, ευχόμαστε να κρατήσουν. Για ερωτευμένα λοιπόν αγόρια της παρέας μας, κάτι από τον ερωτικό τον αγαπημένο τον Τόλι Τροβοσκόπουλο.

Ραδιο Ανάμνηση 9-10 και σήμερα κοντά σας η εκπομπή Μουσικά Ταξίδια. Προσπαθούμε κάθε φορά να περνάμε καλά, φίλοι μου, με πολλά πολλά λαϊκά ακούσματα, άλλοτε παλιά, άλλοτε σύγχρονα, άλλοτε ερωτικά, με πολλές μουσικές φαντασίες, αρκεί να είστε κι εσείς εδώ στην παρέα μας.

συνεχίζουμε με αυτό εδώ. Ελένη Λαβίδα, Ελένη Βιτάλη. Μια γυναίκα μπορεί. Εξαρτάται βέβαια από τη γυναίκα, έτσι. Άλλη μπορεί να σε σηκώσει ψηλά και άλλη να σε ρίξει πολύ χαμηλά. Εξαρτάται λοιπόν από τη γυναίκα. Μια γυναίκα μπορεί με την Ελένη Βιτάλη. Μάρκος Μπατζανακάκης, μουσική, κατά ταξίδια κοντά σας.

0: νέκα μπορεί.
1: Μια γυναίκα μπορεί τη ζωή σου να αλλάξει. Μπορεί μια γυναίκα μπορεί.
0: Μείνετε εδώ κοντά μας.
1: Να αλλάξει καινούργια αρχή.
2: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
3: Ο Γνήσιος Λαϊκός Σταθμός.
2: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: '65. Το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή. Για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 7:30.
3: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
0: Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμίν αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. Εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία. Ποιότητα. Αντοχή.

0: Η εκπομπή Μουσικά Ταξίδια είναι μια προσφορά.
1: Επιλέξατε το καλύτερο αυτοκίνητο. Σειρά έχει το καλύτερο συνεργείο.
2: Boss Car Service Στεφανάκης. Εξειδικευμένο σέρβις Jeep, Chrysler, Dodge και ολοκληρωμένες υπηρεσίες για κάθε τύπο αυτοκινήτου.
1: Το συνεργείο Στεφανάκης και οι συνεργάτες του ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις του οχήματος και του οδηγού.
2: Διάγνωση, επισκευή, τώρα και στην υβριδική τεχνολογία.
1: Απόλυτη κάλυψη με την εγγύησή σας.
2: Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών.
1: Τοποθέτηση υγραερίου.
2: Αυτοκίνητο αντικατάστασης για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.
1: Boss Car Service Στεφανάκης στη Νέα Αλικαρνασσό.

σε θέλω καρδιά μου. Και πάλι κοντά σας, Μάρκος Μπατζανακάκης, μουσικά ταξίδια μέσα από το ράδιο Ανάμνηση στους 9.10. Ένα τραγούδι το οποίο βέβαια ανήκει στον Χάρη τον Κωστόπουλο, τον αγαπημένο, σε μια πολύ όμορφη εκτέλεση από την Πάολα.

στο επόμενο. Ένα τραγούδι από δίσκο 33 στροφών, από βινήλιο και από τον ερωτικό τον Αντώνη τον Βαρδί. Την αγάπησε, μας λέει, στο μέγιστο βαθμό. Καλή διασκέδαση.

παρέα μαζί μας, φίλοι μου, κάθε φορά με τον Μάρκο Μπατζανακάκη, με την εκπομπή Μουσικά Ταξίδια, θα έχετε την ευκαιρία να ακούτε πολλά ενδιαφέροντα, πολλά όμορφα λαϊκά ακούσματα και βέβαια να κάνουμε και παραίτσα όλοι μαζί, να προνάμε όσο μπορούμε καλύτερα.

0: ses kotası.
1: Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους φίλους και τις φίλες της εκπομπής μας ότι κατά καιρούς μεταδίδουμε και κάποια μουσικά αφιερώματα σε λαϊκούς τραγουδιστές και τραγουδίστρες, αναφέροντας και το βιογραφικό τους και μεταδίδοντας από τα καλύτερά τους τραγούδια. Να μην τα χάνετε αυτά.

κάτι ακόμη από τον Νίκο τον Μακρόπουλο. Ένας καλλιτέχνης, ένας τραγουδιστής, ο οποίος πιστεύω ότι έχει να δώσει πολλά καλά στο λαϊκό τραγούδι. Μένετε εδώ κοντά μας, εδώ περνάμε καλά, κάνουμε όμορφη παρέα, θέλω να πιστεύω.

Ακούω την καρδιά μου πως χτυπάει. Σ' αγαπάει βρε που τόσο αγαπάει. Ερωτικός ο επόμενος. Αγαπημένος και αυτός. Από δίσκο 33 στροφών. Νίκος Νομικός.

αλήθεια σκέδασε φίλοι μου. Και σήμερα κοντά σας τα μουσικά ταξίδια και ο Μάρκος Μπατζανακάκης. Μένετε εδώ, ταξιδέψτε μαζί μας, ακούστε όμορφα λαϊκά ακούσματα.

0: σ' αγαπά.
1: Θα το πω για μία ακόμη φορά. Ίσως καταντάει βαρετό, αλλά εγώ θα το πω. Να μην μελαγχολείτε. Δύσκολες εποχές, δύσκολη καιρή για όλους μας. Εκτιμήστε ότι είμαστε εδώ κοντά σας και κάνουμε παρέα. Μέρα που περνά και στιγμή που περνά, δεν ξαναπερνά. Φιλοσοφήστε το.

ένα αγαπημένο, πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Είπαμε ότι σε κάθε εκπομπή θα μεταδίδουμε και παλιό αλλά και σύγχρονο λαϊκό. Σε υπέκικος χορός για εκείνα τα παιδιά που έχουν κλάψει το Σαββάτο και εύχομαι να μην ξανακλάψουν. Μείνετε κοντά μας, εύχομαι να είστε καλά, να είστε με δύναμη, με υγεία και με αρκετά χαμόγελα.

0: πράγματα.
1: Έτσι είναι. Όταν δεις ότι κάτι δεν σε εκφράζει, ότι δεν πάει με τα νερά σου, ότι δεν είναι αυτό που θέλεις τέλος πάντων, βρε αδερφέ, μπορεί να ρίξεις ένα δάκρυ, αληθινό να είναι όμως, και να μαζέψεις τα πράγματά σου.

τραγούδι ανήκει, αν θυμάμαι καλά, στο Μιχάλη τον Καλογράνη, στο Μιχάλη τον Μενιδιάτσι. Εμείς θα το ακούσουμε σε μια δεύτερη πάρα πολύ όμορφη εκτέλεση από την αξέχαστη την Σακελαρίου τη Ρίτα. Ένα τραγούδι ακόμη θα σας πω κι εγώ.

ήθελα να στείλω πολλές ευχές και να αφιερώσω και σε όλα τα καλά παιδιά από τα ραδιοταξί. Λίγα αλλά καλά. Μάλλον τα καλά είναι λίγα.

Ξέρω ότι κάθε φορά πολλά παιδιά από τα ραδιοταξί είναι κοντά μας, είναι συντονισμένα εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση. Τους εύχομαι καλή δύναμη, καλή δουλειά.

τώρα στο επόμενο. Καμπουρίδης, Καμπουρίδης λέγεται ο κύριος. Για εκείνα τα παράνομα θέματα, αφιερωμένο το τραγούδι. Έρχομαι και σαν τα μόνο σε πρώτη εκτέλεση. Μείνετε κοντά μας, περνάμε καλά εδώ.

για τους φίλους και τις φίλες που με ρωτάνε για τη σελίδα μας. Να το πω και πάλι για μια φορά, πληκτρολογήστε Μάρκος Μπατζανακάκης στο Facebook. Εκεί θα βρείτε και την σελίδα της εκπομπής Μουσικά Ταξίδια. Και έτσι όσοι από εσάς θέλετε μπορείτε να γίνετε μέλη της σελίδας.

0: γι' αυτό είναι εδώ η εκπομπή μας, για να μεταδίδει κάθε φορά από τα καλά τα καλύτερα.
1: Βγαίνω τις νύχτες

0: ελληνικό το νομικό. Για τα αγόρια εκείνα που αγαπάνε και εύχομαι να αγαπάνε αληθινά. Μακριά σου δεν ζω. Και αυτό από δίσκο 33 στροφών.
1: Όταν με σφίγγεις μες στα χέρια σου πεθαίνω. Καίει το κορμί μου και φουτώνει σαν φωτιά. Είσαι αιτία που υπάρχω κι ανασένω. Δίχως εσένα τη

0: σου στα δυο. Μακριά σου δεν ζω, μακριά σου δεν ζω. Όταν φεύγεις χωρίζω, χωρίζω στα δυο.
1: Άλλωστε για αυτό είναι το ραδιοανάμνηση, γι' αυτό είναι και η εκπομπή Μουσικά Ταξίδια. Για να μεταδίδουν τραγούδια λαϊκά, γνωστά αλλά και άγνωστα. Για να μαθαίνουν οι νεότεροι, να θυμούνται οι παλιότεροι.
0: Όταν τα χείλη σου, τα χείλη μου αγγίζουν, θέλω αιώνας να είναι κοινή στη γνωμή. Χίλιες θυσίες, τα φιλιά σου τις αξίζουν. Αν φύγεις μάλλον η ζωή μου.

0: ζήσω χωρίς σας τα δυο.
1: Και βέβαια η εκπομπή μας μεταδίδει όχι μόνο παλιό λαϊκό αλλά και σύγχρονο λαϊκό, αρκεί να είναι καλό το άκουσμα, έτσι. Και πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι στις επιλογές, στις μουσικές επιλογές θα πάμε καλά. Άλλωστε αυτό δείχνουν και τα μηνύματά σας, ότι περνάτε καλά μαζί μας. Μείνετε εδώ.
2: Απόλυτη υπεροχή. Αυτό αναζητάτε, αυτό σας προσφέρουμε. ΑΤΕΜ. Αφίτσι Κριτσάκι ΩΜΕ.
3: Ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου. Μοναδικό design και άριστη κατασκευή σε πόρτες και παράθυρα.
2: ΑΤΕΜ. Ίσον εγγύηση. Αφίτσι Κριτσάκι ΩΜΕ. Ίσον ασυναγώνιστη τιμή. Ανακαλύψτε και τα δύο στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-370-480 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.atempavlaomicronepsilon.gr.
3: ΑΤΕΜ Αφίτσι Κριτσάκι ΩΜΕ. Ζήτημα υπεροχής.
4: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
5: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
4: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 8.
6: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
7: Ότο Κουίκ Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφαρμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Ότο Κουίκ Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Ότο Κουίκ Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810-74-3971.
8: Γαλατιανός ΑΕ. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων παντός τύπου. Ελαστικά, μπαταρίες, λιπαντικά. Γαλατιανός ΑΕ. Από το 1978, με συνέπεια στην ποιότητα, κοντά σας. Πώληση χονδρική λιανική, με ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Γαλατιανός ΑΕ. 62 Μαρτύρων 182. Έναντι Τζάμπο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-251-652.
9: Για χώρους με άποψη και στυλ, ECOSTIL. Μία στάση, όλες οι λύσεις για την κατασκευή και ανακαίνιση κάθε σπιτιού ή επιχείρησης. Εδώ θα βρείτε τα πάντα από εργαλεία, μηχανήματα, χρώματα, σιδηρικά, είδη μόνωσης και είδη κήπου. Επίσης, αμέτρητες προτάσεις σε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνες, λευκά είδη, είδη υγιεινής και μπάνιου. Επισκεφτείτε την ECOSTIL και βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ανταγωνιστικές τιμές. ECOSTIL. Ειρήνης και Φιλίας 28, Άγιος Ιωάννης Χωστός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-319-600. Στο ίντερνετ www.ecostil.gr. ECOSTIL. Ποιότητα και ποικιλία για κάθε κατασκευή ή ανακαίνιση.

0: Η εκπομπή Μουσικά Ταξίδια είναι μια προσφορά.
1: Επιλέξατε το καλύτερο αυτοκίνητο. Σειρά έχει το καλύτερο συνεργείο.
2: Bosch Car Service Στεφανάκης. Εξειδικευμένο σέρβις Jeep, Chrysler, Dodge και ολοκληρωμένες υπηρεσίες για κάθε τύπο αυτοκινήτου.
1: Το συνεργείο Στεφανάκης και οι συνεργάτες του ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις του οχήματος και του οδηγού.
2: Διάγνωση, επισκευή, τώρα και στην υβριδική τεχνολογία.
1: Απόλυτη κάλυψη με την εγγύησή σας.
2: Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών.
1: Τοποθέτηση υγραερίου.
2: Αυτοκίνητο αντικατάστασης για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.
1: Bosch Car Service Στεφανάκης στη Νέα Αλικαρνασσό.

Μπατζανάκα, Μάρκος Μπατζανακάκης, με την εκπομπή Μουσικά Ταξίδια. Καλώς ήρθατε και σε αυτό το μέρος της εκπομπής μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας.

κάθε φορά, φίλοι μου, θα βρισκόμαστε εδώ κοντά σας για δύο ολόκληρες ώρες, ακούγοντας και παλιά και σύγχρονα λαϊκά και πολλές μουσικές φαντασίες από αυτές που μόνο η εκπομπή μας ξέρει να μεταδίδει.

διαδρομή. Ένα τραγούδι το οποίο όλοι το ξέρετε, όλοι το έχετε ακούσει. Ένα τραγούδι από τα πρώτα δισκογραφικά βήματα του αγαπημένου του Πασχάλη του Τερζή. Από δίσκο βινιλίου, από δίσκο 33 στροφών έχει άλλη γλυκά.

0: Θεός και αμαρτία. Δεν ξέρω αν η παρέα μας διαθέτει
1: όταν σε
0: πειρασμούς και αμαρτίες.

0: αφιερώσουμε αυτό το τραγουδάκι από τον Νίκο τον Νομικό σε όλες εκείνες τις ωραίες υπάρξεις που έχουν και εμφάνιση αλλά και αξίες.
1: Τα δυο σου χέρια.

playbackικο το επόμενο, κάπως πιο σύγχρονο. Για εκείνα τα παιδιά που έκαναν κατάθεση ψυχής, ενώ το έτερον ίμιση έκανε ταξίδι αναψυχής.

0: εσύ.
1: Όταν φίλε μου βλέπεις ότι η άλλη ή ο άλλος κάνει απλά ένα ταξίδι αναψυχής, της δίνεις τα πράγματα στο χέρι και προχωράς για κάτι καλύτερο. Αξίζεις κάτι καλύτερο.

Καλή διασκέδαση, φίλοι μου. Για εκείνους που εργάζονται, ποτέ δεν θα ξεχνάω να αφιερώνω και να εύχομαι καλή δουλειά, καλή δύναμη, καλή βάρδια. Για φίλους οδηγούς, επαγγελματίες και μη, προσεκτικά, καλό δρόμο. Προσεκτικά.

0: ακόμη, κάτι ακόμη από τον Σφαγιανάκη τον Νότι. Για τα παιδιά που περνάνε αλήθισες νύχτες, έχουμε περάσει κι εμείς πάρα πολλές. Καλά να είμαστε να περάσουμε κι άλλες.
1: Με ξενύχτισες κι απόψε.

Σε είπε γιγοσχορός στο επόμενο. Από την Γλυκερία, ένα από τα καλά τραγούδια της Γλυκερίας. Μέχρι να βρούμε ουρανό.

ένα από τα δυνατά, ένα από τα καλά τραγούδια του Πασχάλη του Καρζή. Για τα παιδιά που αγαπιούνται έτσι, στα αλήθεια που λένε, τα σημάδια.

είδα σημάδια. Τώρα για ποια σημάδια μιλάει ο Τερζής? Μόνο εκείνος γνωρίζει. Με τον Μάρκο Μπατζανακάκη στην παρέα σας, φίλοι μου, και σήμερα και με την εκπομπή μουσικά ταξίδια στα ραδιόφωνά σας, κάνουμε παρέα, κάνουμε συντροφιά.

απολύτε. Για πάμε έτσι. Θέλω να χαμογελάτε. Είναι ό,τι καλύτερο, ένα χαμόγελο παραπάνω. Αυτό τώρα εδώ, πού να το αφιερώσουμε? Ανούλα Μαρμαρινού, Ρομφωνή. Εάν δεν κάνω λάθος, από Θεσσαλονίκη η κυρία.

σ' αγαπάω, κοίτα. Είναι η Άννα η Μαρμαρινού. Πολύ αξιολογή, λαϊκή φωνή, ρομ φωνή. Μου αρέσει ιδιαίτερα.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Το 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 8:30.
2: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Γούβες.
3: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 2897041325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.
4: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
5: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
4: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τυλιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
5: Μπαίνουμε λοιπόν.
4: Μπήκαμε.
6: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8, στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
4: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.

0: Η εκπομπή Μουσικά Ταξίδια ήταν μια προσφορά.
1: Επιλέξατε το καλύτερο αυτοκίνητο. Σειρά έχει το καλύτερο συνεργείο.
2: Bosch Car Service Στεφανάκης. Εξειδικευμένο σέρβις Jeep, Chrysler, Dodge και ολοκληρωμένες υπηρεσίες για κάθε τύπο αυτοκινήτου.
1: Το συνεργείο Στεφανάκης και οι συνεργάτες του ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις του οχήματος και του οδηγού.
2: Διάγνωση, επισκευή, τώρα και στην υβριδική τεχνολογία.
1: Απόλυτη κάλυψη με την εγγύησή σας.
2: Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών.
1: Τοποθέτηση υγραερίου.
2: Αυτοκίνητο αντικατάστασης για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.
1: Bosch Car Service Στεφανάκης στη Νέα Αλικαρνασσό.

0: πάλι κοντά σας για το τελευταίο μέρος και της σημερινής εκπομπής μας, της εκπομπής Μουσικά Ταξίδια.
1: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.

τέταρτο μέρος της εκπομπής μας. Το ξεκινήσαμε, όπως θα καταλάβατε, με Μάρκο Μπατζανακάκη. Βαδίζω και παραμιλώ. Ένα όμορφο σεϊμπεκάκι που έρχεται από τα παλιά. Καλή διασκέδαση και σε αυτό το μέρος.

Εύχομαι και σήμερα, φίλοι μου, να περνάτε καλά μαζί μας και να απολαμβάνετε τις μουσικές επιλογές. Δυστυχώς ο χρόνος είναι εχθρός μας. Σε ξέχασα.

βλέπετε, θα ακούμε απ' όλα, κάθε φορά, από τα καλά τα καλύτερα. Γι' αυτό λοιπόν, μην αλλάζετε συχνότητα, 9, 10, 24 ώρες.

ίσως το καλύτερο σε ημέγικο, ίσως το καλύτερο τραγούδι της Πίτσας Παπαδοπούλου. Ένα από τα κάπως πιο σύγχρονα τραγούδια της. Δυνατό τραγούδι, αγαπημένο. Τι σου έκανα, αγάπη.

ευχαριστώ για μία ακόμη φορά τους φίλους και τις φίλες που εκφράζονται με τα καλύτερα λόγια, μου στέλνουν τα μηνύματά τους στο κινητό, αλλά και που επικοινωνούν μαζί μου μέσω διαδικτύου. Μπορείτε βέβαια και εσείς διαδικτυακά να ακούσετε την εκπομπή μας από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. www.radioanamnesi.gr. Ή μπορείτε από την σελίδα την δική μου να βρείτε το link, το link του σταθμού και να μας ακούσετε πάρα πολύ εύκολα. Μουσικά ταξίδια συνεχίζονται.

Δυστυχώς. Όταν περνάμε καλά, όταν περνάμε ευχάριστα μαζί σας, ο χρόνος κυλά γρήγορα. Πασχάλης Θερζής. Για τις ωραίες αρρώστιες σας. Μεταφορικά το λέω, έτσι. Μην παρεξηγηθώ. Πασχάλης Θερζής, είσαι αρρώστια.

Νομίζω θα έπρεπε να αφιερώσω και σε στρατευμένα παιδιά, με την ευχή για καλό υπόλοιπο, για καλή υπομονή. Αν και σήμερα στις μέρες μας το στρατιωτικό έχει γίνει πλέον τουριστικό θέμα.

χαιρετήσω και όλους εκείνους και εκείνες παλιούς ακροάτες και ακροάτριες από τις ωραίες εποχές της υποτιθέμενης ελεύθερης ραδιοφωνίας. Να ευχαριστήσω και όλα αυτά τα παιδιά που έχουν φροντίσει πάλι και μας έχουν βρει στα ραδιοφωνά τους και μας έχουν βάλει και πάλι στην παρέα τους. Να χαιρετήσω και νέους ακροατές και ακροάτρες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας.

Αγαπημένη φωνή, λαϊκότατη φωνή, ερωτική φωνή, γλυκιά φωνή, σωστή φωνή. Η Άννα Ιφωτίου είναι από εκείνες τις φωνές που δεν θα έπρεπε να λείπουν από τον μουσικό χώρο. Δεν θα έπρεπε.

0: σου αγκαλιά.
1: Τέτοιες όμορφες φωνές, τέτοιες λαϊκές φωνές, ξαναλέω, δεν θα έπρεπε να λείπουν από τον μουσικό χώρο του λαϊκού μας τραγουδιού και να αφήνουν έτσι, να αφήνουν περιθώρια σε κάποιες άλλες υποτιθέμενες κυρίες να νομίζουν ότι τραγουδάνε λαϊκό τραγούδι.

0: Σαλάμε στη Σάμα, θα μιλήσαμε.
1: Ένα τραγούδι αφιερωμένο σε όλους τους καλούς φίλους και φίλες της εκπομπής, σε προσωπικούς μου φίλους και φίλες. Παραδοσιακό το τραγουδάκι, αλλά κάπως έτσι φτιαγμένο διαφορετικά από τον Μάρκο Πατζανακάκη.

όμορφα κάθε φορά. Θα κυλάνε αυτές οι δύο ώρες της εκπομπής μου σε κάθε ταξίδια. Κάθε φορά θα μεταδίδουμε από τα καλά τα καλύτερα. Η εκπομπή έχει ένα τεράστιο σερτάρι, το οποίο τα έχει όλα μέσα. Για λίγο ακόμη κοντά σας.

φροντίζετε φίλοι μου, να φροντίζετε να είστε κοντά μας κάθε φορά, εδώ στη μεγάλη παρέα μας. Δεν ξέρετε πόσο μεγάλη είναι αυτή η ραδιοφωνική παρέα μας.

Σε υπέγειγο χορός. Ένα κάπως πιο σύγχρονο λαϊκό τραγούδι. Αγαπημένο, μου αρέσει ιδιαίτερα. Ένα από εκείνα τα δυνατά σε υπέγειγα του Ρομ, του Σαλονικιού, του Μελά, του Ζαφύρη. Και αυτό από καρδιάς σας το αφιερώνω. Διάβολος και Άγιος.

Βλέπετε, φίλοι μου, ότι η εκπομπή μου σε καταξίδια μεταδίδει απ' όλα για όλους. Και παλιολαϊκό, αλλά και σύγχρονο λαϊκό, έτσι για να περνάμε καλά όλοι μαζί.

0: ευχαριστώ ιδιαίτερα που και σήμερα μείνετε κοντά μας, βρεθήκατε εδώ μαζί μας, επιλέξατε το ράδιο Ανάμνηση και την εκπομπή Μουσικά Ταξίδια. Τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Για τις επόμενες ώρες σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, μα ό,τι καλύτερο.
1: Η εκπομπή Μουσικά Ταξίδια ήταν μια προσφορά.
2: Επιλέξατε το καλύτερο αυτοκίνητο. Σειρά έχει το καλύτερο συνεργείο.
3: Boss Car Service Στεφανάκης. Εξειδικευμένο σέρβις Jeep, Chrysler, Dodge και ολοκληρωμένες υπηρεσίες για κάθε τύπο αυτοκινήτου.
2: Το συνεργείο Στεφανάκης και οι συνεργάτες του ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις του οχήματος και του οδηγού.
3: Διάγνωση, επισκευή, τώρα και στην υβριδική τεχνολογία.
2: Απόλυτη κάλυψη με την εγγύησή σας.
3: Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών.
2: Τοποθέτηση υγραερίου.
3: Αυτοκίνητο αντικατάστασης για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.
2: Boss Car Service Στεφανάκης στη Νέα Αλικαρνασσό.
4: Απόλυτη υπεροχή. Αυτό αναζητάτε. Αυτό σας προσφέρουμε. ΑΤΕΜ. Αφίτσι Κριτσάκι ΩΜΕ.
5: Ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου. Μοναδικό design και άριστη κατασκευή σε πόρτες και παράθυρα.
4: ΑΤΕΜ. Ίσον εγγύηση. Αφίτσι Κριτσάκι ΩΜΕ. Ίσον ασυναγώνιστη τιμή. Ανακαλύψτε και τα δύο στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-370-480 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.atempavlaomicronepsilon.gr.
5: ΑΤΕΜ Αφίτσι Κριτσάκι ΩΜΕ. Ζήτημα υπεροχής.
6: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
7: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
6: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 9.
8: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
9: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
8: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
9: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
8: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
9: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
6: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
10: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
11: Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού συναντά τη γλυκιά αίσθηση των λαχταριστών γλυκών και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που σας ταξιδεύει σε γεύσεις και αρώματα μοναδικά.
12: Αρτοποιία ζαχαροπλαστικής οπασής. Ανακαλύψτε την πλούσια ποικιλία των προϊόντων μας.
11: Παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, όλο άρωμα και γεύση.
12: Χειροποίητα snacks σε μεγάλη ποικιλία που ικανοποιούν όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις.
11: Χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια σε μεγάλη ποικιλία και λαχταριστές γεύσεις για δροσερές απολαύσεις.
12: Υπέροχες τούρτες γενεθλίων για να έχουν γλυκά γενέθλια όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά.
11: Διάφοροι γλυκοί πειρασμοί που ξετρελαίνουν τον ουρανίσκο.
13: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση. Δεύτερο χιλόμετρο Ηρακλείου Παγνή.
12: Τηλέφωνο 2810-823-447.
11: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική σοπασής. Γεύσεις που μιλάνε στην καρδιά σας.
14: Ενώ ξύπνημα και το πρώτο πράγμα που θες είναι έναν καλό καφέ. Γιατί? Γιατί ένας ποιοτικός καφές
15: είναι μεγάλη απόλαυση. Μειώνει το άγχος, δυναμώνει τον εγκέφαλο και βέβαια τη μνήμη, για να μην τον ξεχνάς ποτέ.
14: Με λίγα λόγια, καφές από το Nama Daily Cafe. Α, πα, Απαραίτητος. Απαραίτητος.
15: Μοναδικές καθημερινές επιλογές για ανεπανάληπτες γευστικές εμπειρίες. Ποικιλίες καφέ, ροφήματα, δροσιστικά αναψυκτικά, χυμή, εξαιρετικά αλμυρά και γλυκά προϊόντα και τόσα άλλα.
14: Νάμα Daily Καφέ. Μηνέως 36 και Γορτίνης. Ο καφές όπως τον θέλετε.

Κυρίες και κύριοι, γεια σας και απόψε. Καλώς ήλθατε στο Ράδιο Ανάμνηση και στην εκπομπή 103 και 9 Αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 9 ως τις 10 είμαστε μαζί. Και από αυτή την εκπομπή ακούτε πάντα παλιά λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια. Ρεμπέτικα πορτρέτα έχω απόψε σε αυθεντικές εκτελέσεις από δίσκους 78 στροφών. Την αρχή στην εκπομπή μας κάνει ο Κώστας Ρούκουνας σε μουσική και στίχους του Βαγγέλη Παπάζογλου, κάτω στα λεμονάδικα.

Ζούσα μονογός χωρίς αγάπη. Τραγουδούν ο Δημήτρης Γκόγκος, η Μπαγιαντέρας και ο Μανώλης Χιώτης.

μαλλιά σου με βαλίο, κι όταν το τζάκι μένει σπίτι.

Australia.

Καρδιά παραπονιάρα θα ακούσουμε από τον Τάκη Μπίνι και τη Στέλλα Χασκίλ. Η μουσική είναι του Απόστολου Χατζηχρίστου και η στίχη του Γιάννη Λελάκη.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
2: 1965. Το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή. Για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 9:30.
3: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
4: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: Okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
1: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
7: Η επιλογή του σωστού συνεργάτη στην κατασκευή του σπιτιού σας είναι κρίσιμη.
8: Η Κρέτα Προκάτ Περάκης Δημήτρης συνδυάζει πολυετή εμπειρία με τεχνογνωσία αιχμής, προσφέροντας λύσεις υψηλής ποιότητας σε προκατασκευασμένα σπίτια, πέργολες και κεραμοσκεπές.
7: Με συνέπεια και σεβασμό στις ανάγκες σας, εγγυόμαστε αξιοπιστία και άριστο αποτέλεσμα κάθε φορά.
8: Βρείτε μας στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών ή επικοινωνήστε στο 2810 26 28 63 και στο 69 45 657 723 για περισσότερες πληροφορίες. Κρέτα Προκάτ. Περάκης Δημήτρης. Το όνομα που εμπιστεύεστε για το σπίτι του αύριο.
9: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο? Βρες το εύκολα και γρήγορα στο Auto Fit Release. Η μεγαλύτερη γκάμα επιλογών από μικρά compact αυτοκίνητα μέχρι επαγγελματικά και SUV. Εμπορία, ανταλλαγές, ενοικιάσεις, Auto Fit Release. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας τη μεγάλη μας έκθεση στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 190 απέναντι από τα Τζάμπο, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-314-886. Μας βρίσκεται και στο Facebook Auto Pavla Fit Release. Auto Fit Release. Το μελλοντικό σου αυτοκίνητο στην καλύτερη τιμή της αγοράς είναι εδώ και σε περιμένει.

Λίγο μετά τις 9.30. Δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 9 ως τις 10 είμαστε μαζί και από αυτή την εκπομπή ακούτε πάντα παλιά λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια. Ρεμπέτικα πορτρέτα έχω απόψε σε αυθεντικές εκτελέσεις από δίσκους 78 στροφών. Μάρκος Βαμβακάρης, Απόστολος Χατζηχρίστος. Η μουσική είναι του Σπύρου Περιστέρη και η στίχη του Γιώργου Πετροπουλέα. Και είναι το πορτοφόλι.

Ρεμπέτικα πορτρέτα από την εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις και τον Κώστα Μαρκάκη εδώ στο ράδιο Ανάμνηση. Αυθεντικές εκτελέσεις από δίσκους 78 στροφών. Μπουζούκι, Γλέντι του Ντουνιά από τον Μάρκο Βαμακάρη.

σε μουσική και στίχους του Απόστολου Καλδάρα, ο Στράτος Παγιουμτζής και ο Στελάκης Περπινιάδης τραγουδούν «Μάγκας βγήκε για Σεργιάννη».

Ρεμπέτικα πορτρέτα από την εκπομπή 103 και 9 Αναμνήσεις και τον Κώστα Μαρκάκη εδώ στο Ράδιο Ανάμνηση. Μάρκος Βαμβακάρης, Στέλλα Χασκίλ, Βασίλης Τσιτσάνης, τεχνιδιάρα μου.

0: Λίγο πριν τις 10, κάπου εδώ τελειώνει και σήμερα η εκπομπή 103 και 9 αναμνήσεις με τον Κώστα Μαρκάκη που ήταν στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Ρεμπέτικα πορτρέτα είχαμε απόψε σε αυθεντικές εκτελέσεις από δίσκους 78 στροφών. Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι, αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ανάμνηση, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, καλά να περνάτε.
1: Αγαπάς μια μόρφη σαν βραλάνη, τραβά βρε μάγκα και αλάνη, τραβά για το Πάσα λιμάνι, τραβά βρε μάγκα και αλάνη, τραβά για το Πάσα λιμάνι.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 10.
2: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Φαντάζεσαι τον κόσμο σου βυθισμένο στο σκοτάδι? Όχι, γιατί το φως είναι μαγεία στο φόντο των στιγμών σου. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών σε τιμές ασυναγώνιστες καθορίζουν το σκηνικό της καθημερινότητάς σου. Παραγωγή και εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού με δυνατότητα χονδρικής λιανικής πώλησης. Χαλαμπαλάκης. Θα μας βρείτε Λεωφόρος Κνωσού και Παρασκευοπούλου, Ηράκλειο. Ελευθερίου Βενιζέλου 253 Γάζη. Τηλέφωνο 2810-234098. Ηλεκτρολογικό υλικό Χαλαμπαλάκης. Όλα στο φως. Γιατί τίποτα δεν έχει νόημα στο σκοτάδι.
4: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω, συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
5: Η μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού συναντά τη γλυκιά αίσθηση των λαχταριστών γλυκών και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που σας ταξιδεύει σε γεύσεις και αρώματα μοναδικά.
6: Αρτοποιία ζαχαροπλαστικής οπασής. Ανακαλύψτε την πλούσια ποικιλία των προϊόντων μας.
5: Παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, όλο άρωμα και γεύση.
6: Χειροποίητα snacks σε μεγάλη ποικιλία που ικανοποιούν όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις.
5: Χειροποίητο παγωτό και παγωτίνια σε μεγάλη ποικιλία και λαχταριστές γεύσεις για δροσερές απολαύσεις.
6: Υπέροχες τούρτες γενεθλίων για να έχουν γλυκά γενέθλια όλα τα μικρά και μεγάλα παιδιά.
5: Διάφοροι γλυκοί πειρασμοί που ξετρελαίνουν τον ουρανίσκο.
7: Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση. Δεύτερο χιλόμετρο Ηρακλείου Παγνή.
6: Τηλέφωνο 2810-823-447.
5: Αρτοποιία ζαχαροπλαστική ψωπασής. Γεύσεις που μιλάνε στην καρδιά σας.
8: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: Σταθερότητα και αντοχή σε κάθε κατασκευή. Ευρωαλμίν. Με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των κατασκευών αλουμινίου και σιδήρου, η Ευρωαλμίν αποτελεί την κορυφαία επιλογή για ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις. Από κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές ως ρολά, γκαραζόπορτες, σκάλες, κάγκελα, προσφέρουμε έργα υψηλών προδιαγραφών με εγγυημένο αποτέλεσμα. Η εξειδίκευση, η συνέπεια και η χρήση κορυφαίων υλικών εξασφαλίζουν κατασκευές που αντέχουν στο χρόνο και ικανοποιούν άριστα τις απαιτήσεις σας. Εμπιστευτείτε μας για κάθε αλουμινοκατασκευή και σιδηροκατασκευή με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που μας διακρίνει. Είμαστε πιστοποιημένος κατασκευαστής συστημάτων αλουμινίου και συνεργάτης των μεγαλύτερων εταιριών. Αναλαμβάνουμε και μεγάλα έργα όπως ξενοδοχειακές μονάδες. Ευρωαλμίν, Σταυρακάκης Γιώργος, Ελευθερίου Βενιζέλου 54, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-316304. Ευρωαλμίν. Εμπειρία. Ποιότητα. Αντοχή.

κυρίες, δεσποινίδες, κύριοι, φίλες, φίλοι της εκπομπής Λαϊκό Πεντάγραμμο. Για άλλο ένα βράδυ σας καλησπερίζω, σας καλωσορίζω εδώ στο πρώτο λαϊκό ραδιόφωνο της Κρήτης, το Ράδιο Ανάμνηση. Για τις επόμενες δύο ώρες θα τις περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα, με πολύ πολύ μουσική, με καλή διάθεση. Και με την ευχή να είστε όλοι καλά. Όπως κάθε λαϊκό πεντάγραμμο, στην κονσόλα, στο μικρόφωνο, στις επιλογές, ο Γιάννης Καράς.

Η πρώτη όμορφη καλησπέρα απόψε σε φίλους ακροατές, φίλες ακροάτριες από την περιοχή του Ηρακλείου, αλλά και τα πολύ όμορφα προαστιά μας.

Άλλη μία όμορφη καλησπέρα σε γειτονικές περιοχές. Την καλησπέρα μου στη Χερσόνησο, καλησπέρα στον Μοχό. Καλησπέρα στα Καλέσα, καλησπέρα στο Γάζι.

και με τον Θέμη Αδαμαντίδη. Πάμε να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο. Πάμε σε ολιγόλεπτα απαραίτητα διαφημιστικά και επιστρέφουμε.

0: Απόλυτη υπεροχή. Αυτό αναζητάτε. Αυτό σας προσφέρουμε. ΑΤΕΜ. Αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον.
1: Ολοκληρωμένα συστήματα αλουμινίου. Μοναδικό design και άριστη κατασκευή σε πόρτες και παράθυρα.
0: ΑΤΕΜ. Ίσον εγγύηση. Αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον. Ίσον ασυναγώνιστη τιμή. Ανακαλύψτε και τα δύο στο δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-370-480 και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.atempavlaomicronepsilon.gr.
1: ΑΤΕΜ Αφίτσι κριτσάκι όμικρον εψιλον. Ζήτημα υπεροχής.
2: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
4: 1965. Το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή. Για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 10:30.
5: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
6: Auto Quick Κουκάκης. Σύγχρονη μονάδα φανοποιίας και βαφής με πλήρη τεχνολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλαμβάνουμε αποκατάσταση τρακαρισμένων οχημάτων με ακρίβεια και συνέπεια. Εφορμογή βαφών με συστήματα τελευταίας γενιάς και εγκατάσταση επώνυμων αξεσουάρ, όλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στο Auto Quick Κουκάκης ακολουθούμε διαδικασίες, τηρούμε στάνταρ, παραδίδουμε σωστά. Είτε πρόκειται για μια μικρή ζημιά, είτε για πλήρη αποκατάσταση, το όχημα περνάει από χέρια ειδικών. Η εμπειρία της ομάδας, η συνέπεια στην παράδοση και το σωστό αποτέλεσμα είναι αυτά που μας ξεχωρίζουν. Auto Quick Κουκάκης. 100 μέτρα πριν τον Άγιο Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Τηλέφωνο 2810 74 39 71.

ραδιοανάμνηση και λαϊκό πεντάγραμμο. Συντονίσου κάθε τράδι στο λαϊκό πεντάγραμμο με τον Γιάννη Καρά και άκουτα όλα. Να το θυμάσαι.

όπως πολύ γνωρίζετε, το Ράδιο Ανάμνηση εκπέμπει και με αναμεταδότη στην περιοχή της Μεσαράς. Στέλνω την καλησπέρα μου και τις καλύτερες ευχές μου σε φίλους ακροατές, φίλες ακροάτριες από την ευρύτερη περιοχή.

ένα πολύ όμορφο ζεϊμπέγικο από ένα δικό μας παιδί, τον Γιώργο Ιωάννου. Σειρά στην εκπομπή μας παίρνει η Πάολα, «Κάπου φταίω κι εγώ».

και με τη βοήθεια της τεχνολογίας να καλησπερίσουμε και φίλους φίλες από το διαδίκτυο. Είμαι καλησπέρα μου στη Λαμία, καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα και στον Πειραιά.

και με μια ξεχωριστή φωνή αυτή της Πίσας Παπαδοπούλου. Πάμε να κλείσουμε και το δεύτερο ημίωρο. Ο λιγόλεπτα απαραίτητα διαφημιστικά και επιστρέφουμε.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 11.
2: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Τα πάντα για το φως, πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Για καλό φαγητό, φρέσκο ψάρι, καφέ ή παγωτό, ταβέρνα Ζορμπάς. Ανακαινισμένο περιβάλλον, παιδική χαρά. Η γνωστή ποιότητα της κουζίνας Κυριάκος και το φιλικό και όμορφο περιβάλλον είναι αυτό που θα βρείτε εδώ. Ταβέρνα Ζορμπάς, στις Γούβες.
5: Την γνωστή ποιότητα του ξενοδοχείου Δέσπο και της ταβέρνας Κυριάκος θα τη βρείτε τώρα στην Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, με τη φροντίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Δασκαλάκη. Αυθεντικές γεύσεις, άψογη εξυπηρέτηση και το ίδιο υψηλό επίπεδο που ήδη γνωρίζετε. Τηλέφωνο 28 97 041 325. Ταβέρνα Ζορμπάς, στην παραλία Γουβών, εκεί που η ποιότητα συνεχίζεται.

σε βράδυ ταξίδι στις επιτυχίες του χθες και του σήμερα σε Still Like O. Ο Γιάννης Καράς επιλέγει, εσύ απογειώνεσαι. Μόνο στο Ράδιο Ανάμνηση. Να το θυμάσαι.

φίλοι, Λαϊκό Πεντάγραμμο, μέρος τρίτων. Καλώς ήρθατε και αυτό το ημίωρο στην μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Ράδιο Ανάμνηση.

λαϊκό πεντάγραμμο, η εκπομπή που ακούτε πάντα μέσα από το Ράδιο Ανάμνηση. Στην παρέα σας ο Γιάννης Καράς, μέχρι και τα ρολόγια να δείξουν 12.

πάρα πολλές και οι όμορφες παρέες. Εύχομαι να περνάτε καλά όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, με την δική μας ραδιοφωνική συντροφιά.

ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Φτάνουμε στα διαφημιστικά μηνύματα. Δεν φεύγει κανένας. Ο λιγόλεπτα απαραίτητα διαφημιστικά επιστρέφουμε.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή. Για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 11:30.
2: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
3: Γιατί να τρέχεις και να αγχώνεσαι με τα λογιστικά και τις δηλώσεις? Η Φοροανάλυσης τα αναλαμβάνει όλα με μια έμπειρη ομάδα επαγγελματιών που ξέρει τη δουλειά. Φιλική εξυπηρέτηση, άμεσες λύσεις και τώρα και υπηρεσίες MyCap για να γλιτώνεις χρόνο και ταλαιπωρία. Ανδρέα Παπανδρέου 81, Αμουδάρα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 28 11 10 35 84. Φοροανάλυσης. Μαυρουδή Κωνσταντία. Μια ομάδα δίπλα σου με γνώση και χαμόγελο.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Και για τους φίλους του διαδικτύου, μπείτε στη σελίδα του σταθμού μας, Radio Ανάμνηση, δείτε την ιστορία του σταθμού μας. Μέσα θα βρείτε και το link. Στείλτε το σε αγαπημένα σας πρόσωπα, αξίζει τον κόπο.

φίλους στο Facebook. Πληκτρολογείται Γιάννης Καράς, λαϊκό πεντάγραμμο με ελληνικούς χαρακτήρες. Και στέλνετε το μήνυμά σας έτσι απλά.

όπως καταλάβατε, με 2-3 πολύ όμορφα ζεϊμπέκικα πάμε για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Μετά τον Δημήτρη τον Μητροπάνο, η αξέχαστη Ρίτα Σακελαρίου.

φίλες, φίλοι, κάπου το φτάσαμε στο τέλος και για απόψε. Ευχαριστώ όλους εσάς που επιλέξατε εμάς τη ραδιοφωνική σας συντροφιά για άλλο ένα βράδυ. Μέχρι το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, να περνάτε καλά.

0: 9-10.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 12.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
3: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
1: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
4: Η μουσική γυρίζει πίσω στο χρόνο. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
5: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

φίλες και φίλοι του Ραδιοανάμνηση, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην καθημερινή εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολάου. Ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι από τον Δημήτρη Μητροπάνο με τίτλο «Ρόζα». Να ευχηθούμε καλή διασκέδαση σε όλους και σε όλες εσάς που επιλέξατε εμάς για τη σημερινή σας διασκέδαση.

Αυτός εδώ ήταν ο Δημήτρης Μπυροπάνος και για τη συνέχεια θα ακολουθήσει ένα τραγούδι από τον Εστράτο Διονυσίου. Άστε με απόψε μοναχό.

αυτός ήταν ο στρατός Διονυσίου. Άστε με απόψε μοναχό. Και αυτός εδώ είναι ο Στελάρας. Άκου και μη μιλάς. Ραδιοανάμνηση Γιάννης Νικολάου. Καθημερινά κοντά σας για 2 ώρες με τα καλύτερα ελληνικά, διαχρονικά και όχι μόνο τραγούδια. Αφιερωμένα σε όλους και σε όλες εσάς.

Αυτός εδώ ήταν ο Στελάρας. Για τα επόμενα λεπτά κοντά μας η Δούκισσα, με ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Κινούσης, με τίτλο «Άνθρωποι είμαστε, σφάλματα κάνουμε».

Ελευθερία Χριστοπούλου. Στράβω τιμονιές, μου κάνες πολλές. Και τα φας φάουλ.

ζωή μια ολόκληρη μολυβιά. Και μετά από τον Μανώλη Αγγελόπουλο, κοντά μας ο Σπύρος Αγοραίος και το τραγούδι «Ο Αλίτης». Πάλι εχθές που μαλώσαμε, μη είπες αλήτη. Μου είπες μάζευτα, δεν σε θέλω, φύγε από το σπίτι.

0: τις σύνταγες σου τα έφερνε ο αλήτης.
1: Τα πάντα.
0: Όταν πόναγες μαζί σου πόναγε και ο αλήτης.
1: Πάντα.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
2: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 12:30.
3: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
4: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρελίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο? Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
5: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
4: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλο αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
5: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
6: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
5: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
4: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

Εδώ είμαστε και πάλι για το δεύτερο ημίωρος εκπομπής με ένα τραγούδι από τον Μπάμπη Τσετίνη. Ίσως ακόμα σ' αγαπώ, δεν ξέρω, ίσως.

0: μέσα στην καρδιά μου.
1: Μου έχεις ανοίξει μέσα στην καρδιά μου. Είναι νοπά. Και μετά από τον Μπάμπη Τσετίνη κοντά μας ο Πασχάλης Τερζής. Αν κάποια μέρα δεν θα είμαστε μαζί, για να δούμε τι λέει ο καλλιτέχνης.

0: είναι μαζί.
1: Πασχάλη Στερζής, αν κάποια μέρα δεν θα είμαστε μαζί. Ράδιο Ανάμνηση, Γιάννης Νικολάου. Καθημερινά κοντά σας για 2 ώρες με την καλύτερη ελληνική διαχρονική μουσική αφιερωμένη σε όλους και σε όλες εσάς. Όλα ξαφνικά σε μια στιγμή.

Γι' αυτό σας λέω κάθε βράδυ να είστε τίμοι, να χαμογελάτε, να έχετε καθαρά μάτια, γιατί αυτά δείχνουν τι ανθρώποι είσαστε.

Αστανίση, τελευταία ώρα. Αυτός εδώ είναι ο Γιάννης Πλούταρχος. Τι σταυρό κουβαλάω, ο Άμυρος, θα έλεγα τώρα εγώ.

Γιάννης Πλούταργος στη Σταυρό Κουβαλάου. Συντονισμένη πάντα στο ράδιο Ανάμνηση, στο πρώτο σταθμό που κατάφερε να γυρίσει το χρόνο πίσω με αυτά τα καταπληκτικά τραγούδια από μέσα από πολλές δεκαετίες. Σας κρατάμε κάθε μέρα συντροφιά όλο το 24ωρο.

0: έχουμε αγαπήσει αυτά τα τραγούδια.
1: Όλα όπως τα αφήσεις.
0: Όπως αυτό.
1: Στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

σας είναι ένα βιβλίο τσακισμένο στη σελίδα που τ' άνοιξες, στη σελίδα που τ' άνοιξες.

κάνεις πάριος με το τραγούδι «Πουλάω το σπίτι». Αγαπημένα τραγούδια, ξεχωριστά τραγούδια, κάθε μέρα στο Ράδιο Ανάμνηση.

μετά από τον Γιάννη Πάριο. Κοντά μας ο Σταμάτης Κόκοτας, ο αγαπημένος τραγουδιστής του Ωνάση. Θα μας πει το τραγούδι «Μη μου χτυπάς την πόρτα».

όπως σας είπα, εδώ θα ακούμε από όλες τις δεκαετίες τραγούδια. Από δεκαετία 60, 70, 80, 90, 2000, 2024, αν το τραγούδι είναι καλό. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Ελευθέρη Μυτιληναίο, με τίτλο «Τα Είδωλα».

Αυτός εδώ ήταν ο Λευτέρης Μυτιληναίος με το τραγούδι «Τα Είδωλα». Και για τη συνέχεια, Δημήτρης Μητροπάνος, «Χαμένη Πολιτεία». Με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε το δεύτερο ημίρος εκπομπής και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι μία.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
3: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

και μου λένε τα σ' αγαπώ. Νίκος Πάνος άνοιξε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής.

δεν τα σ' αγαπώ σ' άλλα χέρια είσαι τώρα. Και μετά από τον Νίκο Πάνο, κοντά μας ο Ζαφύρης ο Μελάς. Φοβάμαι να γελάσω, τίτλος τραγουδιού. Αφιερωμένο σε όλους και σε όλες εσάς που φοβάστε να γελάστε, αλλά γελάτε, γελάτε,

0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και μετά από τον καταπληκτικό μοναδικό Ζαφύρι Μελά, Γιώργος Μαργαρίτης, της Γερακίνας γιος.

μετά από τον Γιώργο Μαργαρίτη και το τραγούδι της Γερακίνας Γιος, κοντά μας ο Ανδρέας Δαγκηδινάκης, επαναστατώ. Και σήμερα έχουμε επιλέξει τα καλύτερα ελληνικά διαχρονικά και όχι μόνο τραγούδια, αφιερωμένα σε όλους και σε όλες εσάς, με όλη μας την αγάπη. Να είστε καλά που επιλέγετε πάντα εμάς, το Ράδιο Ανάμνηση.

και κάτι που σκέφτηκα ότι μια μέρα από αυτές θα μιλήσω μόνο στην αρχή της εκπομπής και στο κάθε τέλος ημιώρου να μπορείτε να γράψετε την εκπομπή, να ακούτε ολόκληρα τα τραγούδια για να διασκεδάζετε, γιατί αυτό θέλουμε από σας, να διασκεδάζετε. Τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Ηλία Κρουναρίδη με τίτλο «Ο Αυγερινός».

λέτε τώρα εσείς? Αφήστε τους άλλους να καίνε τσάμπα ρεύμα. Δεν υπάρχουν αυτά τα τραγούδια, μόνο στο ράδιο Ανάμνηση.

στα σκαφάσεις, τι θα έλεγες? Πόλης Κερμανίδης. Φτωχή μου καρδιά κάνει υπομονή. Αλλά μέχρι πόσο? Ραδιοανάμνηση Γιάννης Νικολάου. Καλά να περνάτε.

0: στο πλευρό μου μια στιγμή να σε δω.
1: Αυτός εδώ ήταν ο Πόλης Κερμανίδης. Και αυτός εδώ είναι ο Ροκάς, ο Βασίλης Καράς. Από τα πρώτα του τραγούδια

Βασίλης Καράς από τα πρώτα του τραγούδια με τίτλο «Τι κάνεις». Και αυτός εδώ είναι ο αξέχαστος, ο αλυσμόνητος, ο αείμνηστος Κώστας Κόλλιας. Πεθαίνω για εκείνη.

0: εκείνη.
1: Με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε το τρίτο ημίρο εκπομπής και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.
2: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
3: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα. Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 1:30.
4: Η ώρα είναι μια προσφορά από τα πλυντήρια Let's Wash.
5: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρελίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο. Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
6: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
5: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
6: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
7: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες. 24 ώρες το 24ωρο. Για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
6: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
5: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.

0: φυσικά με την εκπομπή Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολάου. Για τα επόμενα λεπτά θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Τόλι Βοσκόπουλο. Και πάλι, και πάλι, και πάλι, συγχωρέστε απόψε το παιδί.
1: Το παιδί που είναι σκυμμένο στη γωνιά,

Αυτός εδώ ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος. Και αυτός εδώ είναι ο Γιάννης Πουλόπουλος. Μη του μιλάτε του παιδιού.

το αδευράδι με τα καλύτερα ελληνικά διαχρονικά τραγούδια εδώ στο Ράδιο Ανάμιση. Συντροφιά με τον Γιάννη Νικολάου, όπου σας είπα θα ακούμε διάφορα τραγούδια, τραγούδια καρδιάς, τραγούδια αγάπης, όπως αυτό εδώ, «Μη του μιλάτε του παιδιού». Και μετά από τον Γιάννη Πουλόπουλο, κοντά μας η Μαρινέλα, πάλι θα κλάψω.

ξέρω όταν η Μαρινέλα πάλι θα κλάψω. Γι' αυτός εδώ είναι ο Γιάννης Κατέβας. Να μ' αγαπάς τώρα, να με φιλάς τώρα, τώρα που είμαστε μαζί. Γιατί μετά θα είναι αργά.

0: Αυτός εδώ ήταν ο Γιάννης Κατέβας. Να μ' αγαπάς τώρα, να με φιλάς τώρα. Για σας που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Facebook ή Instagram, γράφοντας απλώς Γιάννης Νικολάου ή Ράδιο Ανάμνηση. Θα μας βρείτε σίγουρα. Θέλουμε τις απόψεις σας. Θέλουμε να μας πείτε ποιον καλλιτέχνη θέλετε καλύτερα ή πιο πολύ να ακούτε, και θα το κάνουμε ευχαρίστως. Πάμε στο επόμενο τραγούδι. Που είναι από τον Γιάννη Καλατζή. Επιπόλαιο μελές, που γυρνάω με πολλές.
1: Κορίτσι μου, γιατί μελαγχολείς? Πως αγαπώ στο δίνω και γραμμένο. Σου έτυχε στο ζάρι της ζωής. Καλό παιδί μα κακό μαθημένο. Σου έτυχε στο ζάρι της ζωής. Καλό παιδί μα κακό.
0: Γι' αυτό σου λέω επιπόλαιο μελές, που γυρνάω με πολλές.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση. 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 2.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
3: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.

0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 2:30. Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία.

0: 2 ανάμιση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.
1: Ράδιο Ανάμνηση 9-10.
0: Η ώρα στο Ράδιο Ανάμνηση είναι 3.
2: Πρώτος ο ένας, πρώτος ο άλλος.
3: Ακροαματικότητα ο ένας, ακροαματικότητα ο άλλος.
2: Λαϊκός ο ένας, λαϊκός ο άλλος. Όταν σε μιμούνται, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς. Απλά σε ακολουθούν. Από μακριά.
3: Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
2: Όταν λέμε πρώτος λαϊκός σταθμός, το εννοούμε. Πρώτος σε ιστορία, πρώτος σε οργάνωση, σε τεχνολογία, σε ροή προγράμματος, σε ποικιλία μουσικής, σε μεγάλη, έμπειρη και αξιόλογη ομάδα διεύθυνσης και μουσικών παραγωγών, σε ήχο και σε εμβέλεια.
3: Και φυσικά, πρώτος σε ακροαματικότητα. Άσε τους άλλους, απλά να προσπαθούν.
0: Ράδιο Ανάμνηση. Η μουσική μας ιστορία είναι στον αέρα.